βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γούγεται ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

πεις. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις, γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ, παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κάνει κουράγιο, Άννα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: ακομάς. Γιατί όχ.
1: Όχ, δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Δεν σου πάει αυτό το τέμπο. Θα το αλλάξουμε, θα βάλουμε κασέτα με λαϊκά.
0: Ωραίο τραγουδάκι για μένα ήταν αυτό, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, γι' αυτό το αφιερώνουμε. Ξύπνα αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, με Νάνα Μούσχουρη και Ξύπνα Αγάπη μου, όπως σας τραγούδησε, σας στιχοτραγούδησε εδώ ο Μπάμπης. Ξεκινήσαμε, μουσική στίχη Κώστα Γιαννίδη, ήταν ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, συμφωνικός συνθέτης.
0: Ο Γιαννίδης στίχη και ο Κωνσταντινίδης συνθέτης.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ήταν το πραγματικό όνομα και το είχε μετατρέψει το ψευδώνυμο για τα πιο ελαφρά τραγούδια, ήταν Κώστας Γιαννίδης. Κάποτε είχε γίνει
0: και για τα πιο σοβαρά ήταν
1: Γιάννης Κωνσταντινίδης.
0: Μπράβο, καλό.
1: Κάποτε καλό. Είχε γυριστεί νομίζω και σε σίριαλ η ζωή του Κώστα Γιαννίδη.
0: Έτοιμο σήμερα να πω Κώστα Γιαννακίδη από τον συνάδελφο.
1: Κωνσταντινίδης.
0: Μπράβο, καλό.
1: Κάποτε καλό. Είχε γυριστεί νομίζω και σε σίριαλ η ζωή του Κώστα Γιαννίδη.
0: Έτοιμο σήμερα να πω Κώστα Γιαννακίδη από τον συνάδελφο.
1: Πού τον θυμήθηκες? Χαιρετισμού στον Κώστα τον Γιαννακίδη. Λοιπόν.

0: 8 με 9, άντε το αργότερο 9.30 είμαι πίσω.
1: Είναι ωραία ώρα εκεί. Αν πηγαίνει και εκεί δίπλα στη θάλασσα, βλέπει και το πώς φεύγει το φως και δίνει τη σειρά του στο σκοτάδι. Είσαι ρομαντικός τύπος κατά βάθος.
0: Είμαι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαι μάλλον επικούριος. Ξέρεις τους επικούριους. Η φιλοσοφία των επικούριων. Τέλος πάντων, αυτοί που γνωρίζουν από φιλοσοφία θα με καταλάβουν τι εννοώ. Οι αισθήσεις. Να ζουν οι αισθήσεις. Πόσα χρόνια έχουμε να ζήσουμε, Μπάμπη. Περπατάς τώρα, ήμουνα χθες στη Γαβριλίδη και έναν αγαπημένο μου δρόμο στα όρια Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς. Λοιπόν, μοσχοβολάνε, τα γιασεμιά, τα λουλούδια όλα. Πες το εδώ πέρα, όπως έχουμε και στην έκθεση δίπλα που έλεγα τις προάλλες, το δέντρο με. Όχι το φασκόμηλο.
1: Το φασκόμηλο το πίνει. Γυρνώντας το σπίτι.
0: Το φασκόμηλο. Το άλλο το ρόφημα που έχει τα ωραία τα λουλούδια και μοσχοβολάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα το θυμηθώ μετά. Πολύ ωραίο πρωινό. Πολύ ωραίο βράδυ και αυτό που πέρασε. Καλοκαίριασε.
1: Σήμερα βέβαια, ξυπνώντας, αν δεις, ο ουρανός δεν είναι καθαρός. Είχε δηλαδή σύννεφα και έχει σύννεφα πάνω από την πόλη.
0: Έχει λίγα σύννεφα, ναι.
1: Εχθές συνομίλησα με τον αγαπημένο μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος έλεγε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα και θέματα και τα λοιπά τις επόμενες
0: εγώ σύνδεσεις. Νομίζω από ό,τι είδα μόνο λίγο αύριο κάπως έτσι θα είναι, ίσως περισσότερη δροσούλα, και μετά ξανά από Σάββατο πάλι πάμε σε τριαντάρια.
1: Φίλε μου, ήρθε το καλοκαίρι, τέλος. Δηλαδή, φεύγει ο Μάιος, όχι με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε. Θυμάσαι ότι είχε μπει με βροχές και με καταιγίδες. Ήρθε η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη, να παραδοθεί ανεφόρον στο καλοκαίρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργύρη. Φλαμουριά, μήπως εννοούσες, φίλε.
0: Φλαμουριά, το είπε ο Αργύρης.
1: Αυτό δεν είπα τώρα. Όχι, έτσι μου ήρθε από το μυαλό.
0: Σου ήρθε από το μυαλό αυτό. Φλαμουριές που έχει και εδώ πέρα στην έκθεση. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ο Αργύρης το είπε.
0: Α, μπράβο, μπράβο, ρε Αργύρη. Μπράβο, ρε Αργύρη.
1: Πολυπλοκότητα. Είπε ο Αργύρης, λέω ο Δούλαντζης, ότι είναι η φλαμουριά.
0: Α, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα. Στο δρόμο για δουλειά, αυτή την ώρα ανάμεσα σε Παλαμά και Λάρισα. Σας ευχαριστώ, λέει, για τη συντροφιά. Καλή σου μέρα, φίλε Δημήτρη.
0: Να σε καλά, βρε Δημήτρο.
1: Σε ευχαριστούμε που επιλέγεις εμάς για να πάμε παρεΐτσα μαζί σε αυτόν εδώ τον πολύ ωραίο δρόμο. Αυτή τη διαδρομή την ξέρω.
0: Να προσέχει τώρα, δεν ξέρω βέβαια γιατί τον βλέπω εδώ που έχει τη φωτογραφία με την ωραία τη μηχανή. Δεν ξέρω αν είσαι πάνω σε μηχανή τώρα, δύο φορές προσοχή. Εκτός αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, εντάξει, και εκεί πρέπει να έχουμε προσοχή, αλλά αλλιώς είναι με τη μηχανή, με αυτά που γίνονται. Παναγία μου.
1: Καλά, είτε προσέχετε, με αυτοκίνητα είτε με μηχανές. Το θέμα είναι πόσο καλός οδηγός είσαι εσύ, αλλά στη μηχανή έχει σημασία και πόσο καλός οδηγός μπορεί να είναι και ο απέναντι, που θα έρθει από απέναντι και μπορεί κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει ζητήματα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Μπάμπη, δεν ξέρω χθες αν έβλεπες.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν έβλεπες. Εντάξει. Αόματος.
1: Αόματος.
0: Λοιπόν,
1: βοηθήστε τον αόματο.
0: Παρακολουθούσα πριν στη συνδέση. Στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, παρακολουθούσα το ρεπορτάζ, το οποίο φαντάζομαι έχετε καλύψει ποικιλοτρόπως και από Σάμο και από Χίο και από Λέσβο, με το τουριστικό ρεύμα, το τουριστικό κύμα των Τούρκων επισκεπτών, ναι, ναι. Λόγω και του Μπαϊραμιού κλπ.
1: Σε μία μέρα κατέβηκαν στην Λέσβο 2.000 Τούρκοι σε μία μέρα, και ανέμεναν ότι μέχρι και χθες και σήμερα μπορεί να φτάσουν και τους 8 με 10.000.
0: Πολύ χαρούμενοι και σε φυσιογνωμίες θα έλεγα τάλε κουάλε, τάλε κουάλε. Άσε τώρα, εντάξει, που εντάξει, τώρα, το DNA τρέχει εκεί.
1: Από
0: πέρα
1: τη
0: μέσα.
1: Μία, οι Τούρκοι στρατηγοί απειλούν, ναι, με άλλου αυτό, τύπου εκεί, απόβαση.
0: Γι' αυτό εκεί θα το πάω. Έβλεπα λοιπόν πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι, οι Τούρκοι επισκέπτες από τα νησιά μας εκεί, Χίο. Έβλεπα και τον στη Σάμο τον Χάριτο Ζαβουδάκη και τους ανταποκριτές από Χίο και από Μυτιλίνη. Πόσο τους αρέσουν τα νησιά μας, το φαγητό, έλεγαν για τους ανθρώπους, η καλοσύνη των ανθρώπων κλπ. Και από την άλλη έχει τον Γκιουλέρ να λέει ότι ιστορικά και νόμιμα τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, όντας εκεί στον Άρδα κιόλας. Η πλάκα είναι κιόλας ότι όλα αυτά τα λένε σε πολλά από τα σημεία τα οποία έχουν τα τοπονύμια τα ελληνικά, έτσι, και τα έχουν διασκευάσει σε τούρκικα. Τέλος πάντων, και κατά, ναι, τα άλλα, ναι, κατά τα άλλα, ιστορικά τα δικαιώματα, έτσι. Έχουμε εκεί πέρα έναν πολιτισμό παντού να μιλάει, από Κωνσταντινούπολη μέχρι Έφεσο και από

0: Αδριανούπολη μέχρι, ξέρω εγώ που, μέχρι Κύπρο, παντού υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και παρόλα αυτά μιλούν για ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα σε Αιγαίο, Κύπρο, Ανατολική, Μεσόγειο κλπ.
1: Ο σκύλος στο μαλλί του το αλλάζει, αλλά το χούι του δεν το αλλάζει.
0: Νομίζω θα έλεγα η βαθιά πολιτική της Άγκυρας. Λοιπόν, εγώ το πήρα χαμπάρι αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, εκεί στον Άρδα,
1: ναι.
0: Όταν μου ήρθαν κάποια άτυπη ενημέρωση από το δικό μας Υπουργείο Άμυνα σε απάντηση, οπότε φαντάστηκα ότι κάτι είχε πει. Μου ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή.
1: Ναι, θέτουν πάλι θέματα αποστρατικοποίηση των νησιών.
0: Γιατί
1: αλήθεια
0: και
1: είναι
0: αυτό και πολλά άλλα.
1: Ότι τα νησιά μας με την κατάλληλη στρατιωτική υποδομή και τον κόσμο να στελεχώνει μπορεί να αποτελέσουν πραγματικά ένα απόρριτο φρούριο για τις τουρκικές βλέψεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι θέτουν μετεπιτάσσως την αποστρατικοποίηση. Γιατί οι Τούρκοι συνηθίζουν να κάνουν μαγκές εκεί που τους παίρνει.
0: Ναι, η Ελλάδα λοιπόν ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Λέει μεταξύ άλλων άτυπα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά στέλνει σαφές μήνυμα.
1: Απλώς εγώ έχω δει σε αναλύσεις, Νίκο, στρατιωτικών site ή στρατιωτικών αναλυτών ότι στην τελευταία άσκηση που κάνανε στην ΕΦΕΣ, πώς τη λένε και τα λοιπά, στη Σμύρνη, ότι εκεί αποκαλύφθηκαν νέες δυνατότητες των Τούρκων στην αποβατική τους μηχανή, δηλαδή νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους που πριν έφταναν μέχρι τους 7, τώρα φτάνουν μέχρι και τους 17 άνδρες σε κάθε μία από αυτές, σμίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών αναδύο στις ειδικές δυνάμεις των Τούρκων κατά τη διάρκεια αποβατικών ασκήσεων, εμφανίζονται να κατεβαίνουν και με μηχανές για να δημιουργήσουν και καλά ρήγμα στην οποιαδήποτε άμυνα.
0: Αυτά τα έχουν και τα δικά μας τα αποβατικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είδα Έλληνες στρατηγούς που γνωρίζουν, όπως τον φίλο μας που τον έχουμε βγάλει και όλους τον έχουμε φιλοξενήσει, τον στρατηγό τον κύριο Καμπουρίδη, να κάνουν κριτική σε αυτά που βλέπουν από τις τουρκικές αποβατικές ασκήσεις και να λένε ότι αυτούς ένας βασικά καλός ελληνικός στρατός τους αντιμετωπίζει για πλάκα, διότι λέει κάνουν απόβαση και είναι σαν να πηγαίνουν σε παρέλαση. Δηλαδή βλέπεις από τον τρόπο των ελιγμών, από τον τρόπο των διεισδύσεων, από τον
1: μακάρι,
0: τρόπο των
1: Νίκο,
0: κινήσεων,
1: μακάρι.
0: Ότι δεν το έχουν. Έτσι λένε οι ειδικοί.
1: Ενισχύουν συνεχώς τον μηχανισμό αυτόν, τον αποβατικό, τον οποίο σχεδιάζουν και υποτίθεται ότι αν έρθει η στιγμή θα υλοποιήσουν σε βάρος της χώρας μας.
0: Εμείς αυτές τις δυνάμεις και αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας ελέγχουμε στην απέναντι πλευρά. Και αυτά συνέχεια τα καταθέτουμε και εκεί που πρέπει. Ότι είναι αστείο να ζητάνε, παραδείγματος χάρη, αποστρατιωτικοποίηση και τέτοια πράγματα, όταν αυτοί καλλιεργούν και ενισχύουν αποβατικές στρατιές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τους Τούρκους να πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. Ξεκινήσαμε με τουρισμό στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι είδα εδώ πέρα από μια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων. Έτσι, ναι. Τέρματα τζαμπατζίδικα. Από ένα δημοσίευμα από τον Καζέτα.
1: Αλλά
0: που
1: πότε ήταν τζάμπα, οι κρουαζιέρες έχουν ένα κόστος.
0: Ναι, ακόμη και μέσα στο κόστος θα πληρώσεις και άλλο κόστος.
1: Για πες.
0: Θα πληρώσεις πρόστιμο 60 ευρώ. Σε ποια περίπτωση, αν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις πώς είναι στα κρουαζιερόπλα, και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιου είδους κρουαζιέρα, τέλος πάντων.
1: Γρήγορα ήσουν, γιατί ήμουν έτοιμος
0: να αρχίσω. Τέλος πάντων, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι είναι συνέχεια, ξέρω, για ένα μπουφέ και συνέχεια τρως, λοιπόν. Ότι λοιπόν απαγορεύεται αυτά που ξέρεις που κάνουν και πολλοί με το πρωινό στα ξενοδοχεία, ναι, εδώ πέρα, να παίρνεις ψωμάκια, σαντουιτσάκια, γλυκάκια, κοκάκια και να τα παίρνεις, τις ζώρες, να τα βάζεις στην τσέπη σε μια σακούλα, να πηγαίνεις στο δωμάτιο και να τα καταβροχθείς
1: ή οτιδήποτε. Ή στην πισίνα δίπλα ή στην...
0: Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία λοιπόν αυτή ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι η μεταφορά από τον μπουφέ είτε στην καμπίνα είτε οπουδήποτε αλλού, σε σαλόνια, σε πισίνες, θα επιφέρει επιπλέον χρέωση ύψους 60 ευρώ. λέει ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται και αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη μολύνσεων, παρασίτων και για τη διατήρηση καθαριότητας
1: του πλοίου. Αυτό δεν είναι κακό. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μόνο ότι σε χρεώνω γιατί είσαι λίγο τζαμπατζής και πήρες από το μπουφέ και την έκανες. Λέει για την κατανάλωση φαγητού. Σημαίνει ότι εγώ ακόμα και αν το αγοράσω από κάπου δεν μπορώ να το φάω εντός του δωματίου.
0: Ίσως θέλουν να κάνουν με ένα σπάρο δύο τριγώνια και να εξοικονομήσουν και να ρίξουν μερικά πρόστιμα έτσι και να έχουν και καθαρό το πλοίο.
1: Δηλαδή πρέπει να τρως σε συγκεκριμένους χώρους εστίασης.
0: Δηλαδή εκεί που σου,
1: είσαι με την σύζυγό σου στην καμπίνα και σου λέει αχ, θέλω να φάω μια μπανάνα, Νίκο. Αυτές με το μαγνήσιο.
0: Ναι.
1: Και λες πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου. Πάμε σε παρακαλώ στον προκαθορισμένο χώρο για να τη φάμε.
0: Φαντάζομαι, ένα σνακ.
1: Ναι, αλλά και πού θα μείνει η μπανάνα, η μπανανόφλουδα. Γιατί όταν θα έρθει η καθαρίστρια για να καθαρίσει είτε μεσημέρι είτε το πρωί.
0: Στην καμπίνα.
1: Εάν την βρει. Γελάς. Άμα τη βρει, θα πει: έχω βρει μπανανόφλουδα στο δωμάτιο του κυρίου. Πάρε τα 60 ευρώ. Δηλαδή,
0: ωραί, φίλε.
1: Τη βάζουμε στην τσέπη να την πηγαίνουμε.
0: Καλά, με συγχωρείς και εγώ. Δηλαδή, εκεί πέρα αν είμαι στην καμπίνα που έχω ένα ψώνιο να φάω ένα γλυκάκι πριν κοιμηθώ το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να το βάζω στην τσέπη.
1: Όχι,
0: μου το,
1: όχι. Θα τρως το γλυκάκι και μετά θα καταπίνεις και το χαρτάκι.
0: Θα
1: το, σιγά σιγά.
0: Θα το βάζω στην τσέπη μου. Θα πηγαίνω το πρωί στην τουαλέτα να τα, αποθέτω.
1: Ναι, γιατί σου λέω περνώντας κάποια στιγμή και σε ξενοδοχεία δεν έχει τύχει να μαζεύει σε σακούλα. Τα αποφάγια, αυτά που έχουν απομείνει. Γιατί πας μια βόλτα, παίρνεις κάτι μαζί σου, το τρως, το αφήνεις, μένει εκεί, το παίρνει η καθαρίστρια. Δεν είναι εύκολο να γλιτώσεις και μέσα στο κουραζιερόπλιο, φίλε μου, τον έλεγχο. Οπότε ούτε στο κουραζιερόπλιο μας βλέπω, Νίκο, φέτος. Γιατί και οι τιμές βέβαια δεν είναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχω κάνει
0: τα
1: μια έρευνα.
0: Μπράβο,
1: και εσύ,
0: καθόλου.
1: Εγώ φέτος μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ μήπως η κρουαζιέρα. Βγαίνει
0: οικονομικότερα.
1: Οικονομικότερα από το να κλείσεις δωμάτιο σε ξενοδοχείο και να πας με αυτοκίνητο να περάσεις στο νησί να γυρίσεις ξανά με το αυτοκίνητο. Δηλαδή προσπαθώ να τσεκάρω τις τιμές για να δω τι συμφέρει. Για μια οικογένεια με δύο πιτσιρίκια όπως είμαστε εμείς δεν πλησιάζονται ούτε απ' έξω τα κρασγερόπλια. Οπότε Νίκο, το επόμενο που θα δούμε μεγάλο θα πάρουμε πατατάκια, hot dog, γλουκουμάδες, τσίχλες, καραμέλες και θα στηθούμε ακριβώς απέναντι εκεί στην προβλήτα και θα τρώμε προκλητικά για να μας βλέπουν οι απέναντι. Να μας βλέπουν οι απέναντι τουλάχιστον κάτι να τους πούμε και εμείς.
0: Πολλοί θα ζηλέψουν.
1: Θα ζηλέψουν, Νίκο, γιατί δεν θα μπορούν να φάνε εκεί. Πρέπει να πάνε στον προκαθορισμένο χώρο του κουρασγερόπλου για να φάνε. Μας βλέπουν εμάς. Είναι ακριβή και η κρουαζιέρα. Είναι ακριβή. Είδα κάποια 4-5 ημέρες που πηγαίνει εκεί σε Μύκονο, Σαντορίνη ιστορίες. Πολλά τα
0: λεφτά. Και πολλά τα λεφτά, για μια οικογένεια ολόκληρη.
1: Πολλά τα λεφτά, Νίκο μου, δεν είναι. Για μια μισή οικογένεια δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να πάρουμε και τις δικές σας γνώμες. Αργύρης, Διαμαντής, Κώστας, Ευαγγελία, Όλγα, Μαρία, Κατερίνα.
1: Ο Διαμαντής δεν την έχει. Ο Διαμαντής, λέω.
0: Αργύρης.
1: Ο Αργύρης μας δεν την έχει ανάγκη την βόλτα με το κουραζιερόπλιο γιατί δεν στο πρωί τη βλέπει. Δες, μας έστειλε εδώ φωτογραφία.
0: Καλά, ο Αργύρης και αν δεν έχει πάει ταξίδια στη ζωή του, ο Αργύρης.
1: Αυτό πρέπει να είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, δεν είναι. Αργύρη, εκεί είσαι ή στο Καραμπουρνάκι?
0: Όχι, όχι, δεν είναι, είναι στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Εδώ πρέπει να είναι, ναι.
1: Α, μπράβο, εδώ βλέπεις Κρίνη, ακριβώς απέναντι από την Κρίνη.
0: Ναι, Κρίνη.
1: Βλέπεις, πάει πρωί-πρωί για ψάρεμα και λέει γι' αυτόν τον λόγο πηγαίνω για αυτές τις εικόνες. Και μας έχει στείλει μια καταπληκτική εικόνα στο Viber στο 6930-078-228 με τον ήλιο να εμφανίζεται στον ουρανό και να γεμίζει με χρώματα και τη θάλασσα.
0: Ανατολής. Ωραία τα χρώματα της Ανατολής. Να το απολαύσεις, Αργύρη μου, και θα το απολαύσεις τώρα αμέσως και με ένα ωραίο τραγούδι που θα σου βάλουμε. Θα πάμε από Νάνα Μούσχουρη, θα κάνουμε μια στροφή πολιτιστική.
1: Πρόσεξε, έχει απαγορευτικό,
0: και
1: δεν μπορώ
0: θα
1: να
0: πάμε, και θα πάμε, πού θα πάμε, στους Guns N' Roses. Θα ακούσουμε ένα από τα δυνατά τους τα κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ, το Don't Cry. Έτσι, συμφωνείς, κύριε Μπάμπη?
1: Ας τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Σε βλέπω έτσι αρκετά ανεκτικό.
1: Πάμε, πάμε.

0: σαν κουνούπια γύρω από τα αυτιά μας ήταν το κλείσιμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ακόμα δεν σαν άσα που έχει, ρε παιδί μου.
1: Τραβάει, τραβάει. Έτσι είναι. Ωρε, το τέλος, έτσι είναι το τέλος.
0: Λοιπόν,
1: σαν ελαττήριο που δεν λέει να σταματήσει.
0: Μιλούσαμε τώρα για τουρισμό, μιλούσαμε για κρουαζιέρες, μιλούσαμε για κόστη για τα ταξίδια. Εγώ, Νίκο, φίλες και φίλοι, δεν το είχα ξανακούσει ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άλλο είδος τουρισμού. Λέμε, ας πούμε, θρησκευτικός τουρισμός. Πάνε οι άλλοι και είναι προσκυνηματικού τύπου και πάνε και επισκέπτονται μέρη.
1: Εδώ υπάρχει και στρατιωτικός τουρισμός.
0: Φίλε, άκου όμως ότι υπάρχει και εγκληματικός τουρισμός.
1: Α, γιατί
0: δεν τον είχα ξανακούσει.
1: Γιατί όχι.
0: Με αφορμή, λέει, την διάρρηξη που είχαν πραγματοποιήσει μαμούθ σε βίλα εφοπλιστή.
1: Ναι,
0: από τον οποίο πήραν Ελία πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κάτι χιλιανοί, λέει.
1: Είχαν έρθει από τη Χιλή.
0: Είχαν έρθει στην Ελλάδα. Πήγανε και μπήκανε στο σπίτι του συγκεκριμένου. Άρπαξαν 45 χειροποίητα ρολόγια, Σοφία Μουσακαλή. Χειροποίητα 45. Και την άλλη μέρα ο ένας έφυγε για Βαρκελόνη, έφυγε ο άλλος για αλλού. Και η αστυνομία, έχοντας εξαρθώσει την ιστορία, είπε ότι είναι μέλη, λέει, της χιλιανής μαφίας που κάνει εγκληματικό τουρισμό. Δηλαδή, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, πραγματοποιούν διαρρήξεις τέτοιου τύπου μετά από πληροφορίες που έχουν και την επόμενη μέρα φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλη χώρα, παίρνοντας μαζί τους τα κλοπήματα ή ενδεχομένως να τα διοχετεύουν από κάποιες άλλες, ας πούμε, διόδους. Και πάνε από χώρα σε χώρα και πραγματοποιούν διαρρήξεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Νομίζω
0: Νίκο,
1: ότι...
0: τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι? Πάμε ότι... να κλέψουμε στην Ήπειζα.
1: Νομίζω ότι το έχουμε δει σε κινηματογραφικές ταινίες αυτό, το ότι οι οργανωμένες συμμορίες ληστείων κλπ. Δεν κάθονται, ναι, σε ένα μέρος.
0: Κορυδαλός Tours.
1: Πώς θυμάμαι, ας πούμε, Ιταλική ληστεία, μια ταινία, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοια. Ναι.
0: Ταξί.
1: Το συνδυάζεις έτσι.
0: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τόσο οργανωμένο. Δηλαδή, στοχοποιούν τον τάδε, έχουν τις πληροφορίες και λένε θα έρθουν τρία τζιμάνια μεθαύριο με την τάδε πτήση. Για να κάνουν τη διάρρηξη.
1: Που μάθανε από τη Χιλή ότι ο άλλος είχε 100 συλλεκτικά ρολόγια στο σπίτι του. Για πες μου.
0: Φαίνεται ότι 40χρονος χιλιανός. Έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλού.
1: Χιλιανός έγκλειστος.
0: Χιλιανός, ναι.
1: Έχουμε νομίζω... έγκλειστος και από τη Χιλή στις Κορυδαλού.
0: Ναι, νομίζω ότι τρία χρόνια έπαιζε σε ομάδα της Β' Εθνικής.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή, αυτό είναι διεθνές κέντρο.
0: Και από εκεί, λέει, οργάνωνε το δίκτυο με πληροφορίες που μάθαινε, τις μετακινήσεις τους έκλεινε προφανώς και τα εισιτήρια νωρίτερα για να τυχαίνει και χαμηλότερη τιμή.
1: Μου λες,
0: με χαμηλό κόστος.
1: Έμπαινε σε μηχανή αναζήτησης, έβλεπε ποια είναι τα κόστη.
0: Στο booking έκανε, έβλεπε τι παίζει και τα λοιπά. Τους οργάνωνε, τους έφερνε, κάναν τις διαρρήξεις. Την επόμενη μέρα, παιδιά, φεύγετε, πηγαίνετε Βαρκελόνη. Μετά από τρεις μέρες θα είστε Μάλτα, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λες τη βίζα από πού την παίρνανε.
0: Δεν ξέρω, φίλε, και αυτά είναι ζητήματα.
1: Η ελληνική αστυνομία δεν τα βγάζει αυτά.
0: Τα μέλη της συμμορίας, λοιπόν, που κάνουν εγκληματικό τουρισμό, ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα αφού πραγματοποιούν, λέει, τις χρυσές διαρρήξεις και εγκαταλείπουν τη μια χώρα μετά την άλλη μέσω αεροπορικών συνδέσεων για να είναι πιο γρήγοροι.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, όλες αυτές οι πλατφόρμες μετά δέχονται και αξιολογήσεις.
0: Ναι.
1: Κάνουν και αυτοί αξιολογήσεις, βάζουν αστεράκια.
0: Μπράβο. Δεν μας άρεσε στην Ελλάδα, δεν είχε καλό καιρό.
1: Εκείνη η βίλα ήταν. Δεν μας υποδέχτηκαν. Μετά τη ληστεία δεν βρήκαμε τίποτα στο ψυγείο να φάμε, το air condition δεν λειτουργούσε.
0: Ξεπερασμένα τα συστήματα ασφαλείας και τέτοια πράγματα. Άκου, ρε φίλε, άκου. Άλμπουμ. Άλμπουμ διακοπών θα λέγεται και θα λέει: εδώ είμαστε στη βίλα του Τάδε. Εδώ είμαστε στη Βάρη, Κοροπή. Εδώ είμαστε στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, δεν.
1: Ωραία,
0: δεν τους δικάμε,
1: σήμερα,
0: Νίκο, μας
1: σήμερα
0: δικάνε.
1: Από ό,τι κατάλαβα, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με τους Τούρκους επισκέπτες και τους Τούρκους φαντασιόπλεκτους αποβάτες, με τα κρουαζιερόπλια, με τον εγκληματικό τουρισμό, από εδώ το έχουμε, από εκεί το έχουμε, φαίνεται ότι είμαστε στις παρυφές τριημέρου.
0: Σήκωσε και το κεφαλάκι σου.
1: Εκδρομικού τριημέρου.
0: Να, το Earth News.
1: Το Earth News τι θα δίνει?
0: Σύνδεση
1: κλασικά,
0: από
1: κλασικά,
0: λιμάνι Πειραιά.
1: Λιμάνι Πειραιά ή λιμάνι Ραφίνας.
0: Δες με τις βαλίτσες του
1: κόσμου.
0: Blue
1: Star, Black Star κλπ. Να, η εκδρομή του
0: κίνηση,
1: τριημέρου
0: ενώψη...
1: του Αγίου Πνεύματος.
0: Και
1: έτσι δεν είναι ο τίτλος, χωρίς να το έχω δει
0: έτσι
1: αυτό.
0: Ναι. Και βλέπεις εκεί τους τουρίστες με τη βαλίτσα, την κλασική, τη μεγάλη, και δύο τσάντες πάνω στη βαλίτσα για να μπορούν να την σέρνουν.
1: Ελπίζω φέτος να λειτουργεί λίγο καλύτερα το ακτοπλοϊκό σύστημα, διότι όπως έχουμε σχολιάσει και τα προηγούμενα χρόνια, σε μερικές, όχι σε μερικές, στις περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές γίνεται της κακομοίρας. Κακή οργάνωση. Έχεις, φαντάζομαι, ταξιδέψει αρκετές φορές μέσα, ναι, στα πάρκινγκ. Πώς ανεβαίνει η υπόλοιπη οικογένεια, πώς παρκάρεις εσύ, πώς, ναι, κατεβαίνεις, πώς αποβιβάζεσαι. Σαν τα πρόβατα σε έχουν. Ό,τι να είναι. Ναι, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε λίγο να βελτιώσουν τα πράγματα. Και κατά τα άλλα, πανάκριβα τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα. Και κάθε χρόνο και δυσκολότερη η μετακίνηση.
1: Και, μην πω, άμα τολμήσεις να πας στην καντίνα του πλοίου, να πάρεις σαντουιτσάκια και αναψυκτικά και
0: για το κόστος, λες, ναι.
1: Πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πληρώνεις άλλο ένα ταξίδι.
0: Ισχύει, σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Σαν να σε βρίσκουν στην ανάγκη. Δεν είναι. Όλα έχουν δυσκολέψει, ρε Νίκο. Εγώ το ξαναλέω. Πληρώνουμε το κόστος. Λέγαμε κάποτε.
1: Φαντάσου να σου βάλουν και στα πλοία της γραμμής πρόστιμο.
0: Λέγαμε. Μπορεί. Αύριο μεθαύριο θα το δούμε. Λέγαμε να μπούμε στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Βαριά βιομηχανία της χώρας και είναι. Και τι έσοδα και τα λοιπά. Και ανεβαίνει. Αλλά το αντίτιμο το πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Γιατί πλέον έχουν ανέβει όλες οι τιμές. Γιατί απευθύνονται σε ξένους τουρίστες με βαλάντια. Τα οποία να διαθέτουν, τα οποία δεν διαθέτουμε εμείς πλέον στην καθημερινότητά μας. Και πλέον κάποιοι προορισμοί για μας έχουν γίνει απαγορευτικοί. Δεν λες πάλι καλά που στα χρόνια της νεότητάς μας είχαμε εκείνη τη δυνατότητα, Νίκο, με δραχμές στην τσέπη και χωρίς να έχουμε κλείσει και ξενοδοχείο ή κατάλημα, που φεύγαμε και έχουμε κάνει τον γύρο αυτών των νησιών 100 φορές, και στις Σαντορίνες πήγαμε και στη Μύκονο πήγαμε και στην Πάρο πήγαμε και στην Κρήτη και στη Ρόδο και παντού.
1: Στην νιώτη μας πολλές φορές φεύγαμε χωρίς να έχουμε κλείσει βέβαια δωμάτιο. Και θυμάμαι,
0: καμία φορά δεν
1: κλείναμε. Θυμάμαι το χαμό που γινόταν στα λιμάνια με τους ανθρώπους, τις θείες και τους θείους με τα χαρτονάκια και λοιπά που βγαίναν εκεί για να σε τσιμπήσουν για δωμάτιο στο λιμάνι.
0: Θα σου πω το εξής. Δεν είχες όμως έτσι λίγο μία ζήλια για το γεγονός ότι έφτανες εσύ μες στην αναμπουμπούλα με τα πράγματα και έλεγες να πάρουμε λίγο τώρα το λεωφορείο ή το ταξί για να φτάσουμε να ψάξουμε. Όταν είχαν ονόματα πέρα από το Rooms του Λέτ και έφτανε ο άλλος και έλεγε George, ο George και τα λοιπά, είσαι εσύ, και τον παίρνανε να τον πάνε στο ξενοδοχείο κατευθείαν.
1: Ξένοι τώρα, ειδικά κάτι Αμερικάνοι και τέτοιοι, ήταν πάντοτε πιο οργανωμένοι. Αλίμονο, δεν θα πήγαιναν πουθενά χωρίς να έχουν κλείσει προηγουμένως.
0: Ενώ εμείς πηγαίναμε. Κατάστρωμα με τον άνεμο.
1: Ναι.
0: Σαντορίνη. Να φτάνεις το πρωί χωρίς να έχεις κλείσει τίποτα και να πηγαίνεις με το φίλο με την τσάντα στην πρώτη στάση, στη δεύτερη που ήταν και τα λοιπά, να κατεβαίνεις και να αρχίσεις να χτυπάς πόρτες.
1: Που λες για Αμερικάνους, πόρτες. Θυμάμαι πόσο οργανωμένοι και στη Σαντορίνη εκεί πέρα. Θυμάμαι μια ταινία την οποία φαντάζομαι τη θυμούνται οι παλαιότεροι, το Summer Lovers. Μουσική Giorgio Moroder και λοιπά. Summer Lovers. Θέλω να το παίξουμε και το τραγούδι αυτό κάποια εποχή. Που εκεί τους πέραν από το λιμάνι. Τους έπαιρνε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εκεί, όλα οργανωμένα. Όλα οργανωμένα. Αυτά. Τις Αμερικανιές που θες εσύ.
0: Α, τώρα φτάσαμε στο σημείο. Άσχετα, άμα δεν μπορούμε να πάμε, να βλέπεις από τώρα το κατάλημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Την τιμή του, πώς είναι το μπάνιο, πώς είναι η τουαλέτα, πόσα κρεβάτια έχει. Είναι σημαντικό
1: και αυτό. Έχουν περάσει σχεδόν 35 λεπτά που είμαστε travel plan αυτή η εκπομπή. Οπότε για να ολοκληρώσουμε, επειδή κοντεύει και το τριήμερο, το εορταστικό. Θα έλεγα να πάμε και στον καιρό και μετά να πάμε σιγά σιγά και στους τίτλους της πιο σφιχτής επικαιρότητας.
0: Ο καιρός είναι αυτός ο οποίος μας ξεγελά και μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και σήμερα περιμένουμε την πιο ζεστή ημέρα. 32 λέγαμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να μην μαλώνουμε, γιατί έλεγες εσύ 30, είπε στη μέση, για να μην λέει μαλώνει στην πρώτη εκπομπή, 31 δίνει για σήμερα.
1: Σιγά για τη που θα μαλώσω άμα έχει 30 ή 31 ή 32.
0: Λοιπόν, 31 δίνει σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην υψηλότερη τιμή, από 16 ως χαμηλότερη. Εγώ σήμερα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, φίλες και φίλοι, είδα να γράφει εκεί το κοντέρ 20 βαθμούς. Και λέω 20 θα είναι, για να λέει τώρα στα πεύκα 20.
1: Όχι, εμένα χθες είχε πιο ψηλά από σένα, τώρα μου δίνει εμένα 18. Σε ένα εύρος κιόλας που μου δίνει 18 με 32 σήμερα εμένα εδώ.
0: Ναι, χαμηλότερη σου δίνει 18.
1: Ναι, ναι.
0: 16 δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι 31 βαθμούς επίσημα.
1: Τι άλλο δίνει?
0: Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5. Και ενώ θα είναι βορειοδυτική, δεν αναμένεται να ρίξουν τη θερμοκρασία ίσα-ίσα. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες,
1: αύριο,
0: Νίκο,
1: νομίζω θα είναι λίγο δροσούλα περισσότερο.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν θα έχει ένα βοριαδάκι, η αλήθεια είναι ότι θα έχει κάποια φαινόμενα βροχοπτώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι στο κομμάτι από το Κιλκής μέχρι και την Θεσσαλονίκη, εξαιτίας αυτών των βορειοδυτικών ανέμων που θα διώχνουν τα σύννεφα. Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη λέει δεν θα βρει επόμενες ημέρες, κρατήστε το.
1: Σήμερα έχεις πολλές μουσικές εμπνεύσεις. Δεν μπορώ να σε προλάβω. Και πού να τα φτάσουμε τώρα, εντάξει. Και εμένα μου έρχονται βέβαια εδώ από Summer Lovers μέχρι και τυχωματά. Λοιπόν, αυτά έτσι λοιπόν είπες για την κεντρική Μακεδονία. Γενικά στην Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία, για να δούμε. Στη Μακεδονία σήμερα.
0: Του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα. Ό,τι θα λες, θα βρίσκω ένα τραγούδι.
1: Σήμερα είσαι. Σήμερα...
0: γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.
1: Σήμερα νομίζω έχεις πάρει το χούι από μένα εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Μου τα έχει κολλήσει όλα τα χούια.
1: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη βλέπω, και ίσως αυτό συνδυάζεται και με τον ουρανό που βλέπαμε το πρωί, δίνει πιο πολλές τοπικές νεφώσεις και ίσως και κάποιες τοπικές βροχές, ειδικά μετά το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα που είπε και ο Μπάμπης, η Θεσσαλία θα έχει πιο έθριο καιρό από τη Μακεδονία και τη Θράκη και θερμοκρασία από 17 μέχρι 31 βαθμούς. Θα μας δώσουν εκεί οι ανταποκριτές. Θυμάμαι μια έκφραση παλιά που λέγανε οι ανταποκριτές του ΟΓΑ. Το θυμάσαι αυτό? Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: ΟΓΑ, υπάρχει ΟΓΑ, νομίζω έχει καταργηθεί λοιπόν. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ θα μας δώσουν το τι γίνεται και στη Θεσσαλία τώρα εκεί πέρα, οι φίλοι μας οι Θεταλοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Στερά και Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Θα έχουμε και λίγο τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά, όπου αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς.
0: 28 με 29 είναι η χαμηλότερη δηλαδή. Αυτή θα πέσει εκεί η θερμοκρασία.
1: Ναι, εντάξει, από το 31-32 θα πέσει εκεί στο 28.
0: Γλυκάκια,
1: λοιπόν,
0: γλυκάκια.
1: Για το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, έτσι. Σάββατο πλέον θα είμαστε μέσα στο τριήμερο, παιδιά, για να σας το λέω για να χαλαρώσετε, να ετοιμάσετε τα αντιλιακά σας. Και εγώ χθες, άκου να δεις.
0: Να πω όμως και κάτι ακόμα πριν πας στα αντιλιακά. Ότι για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει αστάθεια και ενδεχομένως να μην είναι καλή ημέρα.
1: Ίσως λίγο να συννεφιάσει. Ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Αλλά θα το δούμε.
0: Θα μας τη χαλάσει.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Έλα, σταμάτα. Πάμε να τους καλοπιάσουμε, να τους μιλήσουμε εδώ για άμπρε σολέρ. Για τέτοιο.
0: Πες μου τι βάζεις. Άμπρε σολέρ.
1: Όχι, λέω διαφήμιση. Τώρα, μου έρχεται εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Άκου να δεις τώρα. Χθες, επειδή ξέρεις, είχα το καθιερωμένο εκεί για τα δύσκολα πράγματα με τη μαμά του ραντεβού στο γνωστό νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου χθες είχαμε το πρωί. Και
0: μια κινητοποίηση
1: υγειονομικών. Θα το πούμε κιόλας, εντάξει, για τις συνθήκες στο αντικαρκινικό, στο Θεαγένειο. Λοιπόν, τέλος πάντων πήγαμε, τελειώσαμε εκεί τις δουλειές μας και λοιπά, λίγο με τεμποδίων λόγω κάποιων συστηματικών προβλημάτων. Τέλος πάντων πήγαμε απέναντι στο φαρμακείο για κάποια πράγματα που ήθελε η μαμά και ήταν η πρώτη προσέγγιση που έκανα,
0: ναι.
1: Και αυτό το λέω τις τελευταίες μέρες, ότι εκεί που ήμασταν με βροχές λίγο, λέγαμε πότε θα μπει, όχι το καλοκαίρι, έστω η άνοιξη, ξαφνικά πήγαμε στους καύσονες. Λοιπόν, και εφόσον βρέθηκα στο φαρμακείο και έβλεπα, ξέρεις, είχαν προσφορές όλα τα αντιλιακά μπροστά, όπως τώρα και στα σούπερ μάρκετ και λοιπά, και άρχισα να ρωτάω λίγο για κάποια που έχω δει και κάτι, έτσι ξέρεις, γιατί έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες, αυτό εκείνο κάποιες. Εκεί το άλλο, το παράλληλο, και ήταν, θέλω να σου πω, η πρώτη κουβέντα με φαρμακοποιό χθες για αντιλιακά, που σημαίνει ότι άνοιξε και επίσημα
0: η
1: καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον καιρό. Το Σάββατο πολύ καλός, πολύ καλός. Θα έχουμε στα δυτικά και νότια θα καταλάβουν την πτώση θερμοκρασίας που θα καταλάβουμε εμείς την Παρασκευή. Όμως εδώ θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Την Κυριακή θα είναι εξαιρετικός. Η θερμοκρασία και σε άνοδο θα είναι πάλι πάνω από 30 και γενικά έθριος ο καιρός με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Τη Δευτέρα από τα βόρεια θα αρχίσουν σιγά σιγά λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν.
0: Θα έχει και βροχές, θα έχει καταιγίδες, πιθανώς, θα έχει αστάθεια τη Δευτέρα.
1: Πιθανώς, ναι, περισσότερο το δίνει για μετά το μεσημέρι. Μην τους στεναχωρούμε, θα έρθετε εδώ και
0: δεν
1: θα δροσίσουν όλα.
0: Δεν τους στεναχωρούμε, τους προειδοποιούμε. Γιατί πάει να γίνει αυτό που γινόταν και άλλα καλοκαίρια που λέμε, ότι την ημέρα της αργίας που λες, α, θα πάμε μια εκδρομή, εκείνη την ημέρα να χαλάει και όλοι τις καθημερινές που είμαστε εδώ να λιώνουμε, ας πούμε, στα 35 και στα 40.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά. Και κοιτάξτε να δείτε, άμα το σκέφτεστε και ανησυχείτε πώς θα εμφανιστείτε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Μην το φοβάστε, αντιμετωπίστε το με χιούμορ, όπως ο φίλος μας ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλημέρα Μάκη. Θα έχτιζα και εγώ κορμί, λέει, αλλά δεν μου δίνει άδεια η πολεοδομία.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πάντα ότι είμαστε και εμείς.
0: Σε εμάς πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση έξω από το συγκεκριμένο τμήμα. Καλημέρα και στην Ευαγγελία. Εδώ λέει ο καιρός είναι έθριος στη Λάρισα, με 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Βέβαια, όταν ερχόμουν, λέει, στον εργασιακό μου χώρο, έβλεπα στο βάθος κάτι αστραπές. Όλα καλά όμως. Και εσύ.
1: Είδες αστραπές ή αστραποβροντά.
0: Ναι, στα γύρω ρίνα φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων. Προηγουμένως όμως, ξανά ταξιδιάρικο τραγούδι, Christopher Cross, και θα ταξιδέψω σαν τον άνεμο. Ride like the wind. Έτσι, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Έλα, πάμε να πιαστούμε.
1: Απολαύσουμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, στο πολύ ωραίο σχόλιο του Μάικ του Μουδιώτη για τα σώματα που χτίζουμε,
1: ναι,
0: και που θέλουμε άδεια από την πολεοδομία, πρόσθεσε κάτι πολύ πετυχημένο η Ευαγγελία, ότι τέλος πάντων, αν όχι κανονική άδεια, μία άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, θα την εξασφαλίσουμε όλοι.
1: Ναι, είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω έξω από το παράθυρο, Νίκο, πόσο νωρίς ξημερώνει, το έχουμε σημειώσει, ναι, και τις προηγούμενες, ναι, ναι, ημέρες. Πλέον, πριν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσει η εκπομπή, είναι έξω ημέρα. Δηλαδή, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο με παραδέκα, είναι πλέον ημέρα.
0: Χαρείτε αυτές τις μέρες που δεν είναι και πολύ η ζέστη. Για μένα, αυτή η εποχή που μόλις έχει ξεκινήσει και με αυτές τις συνθήκες, γιατί υπάρχουν εποχές που βρέχει συνέχεια. Τέλος πάντων, αλλά όπως είναι τώρα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, είναι η αγαπημένη μου εποχή. Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου. Όπου ακόμη κιόλας όλα μοσχοβολάνε και οι φλαμουριές, όπως έλεγε και ο Αργύρης,
1: ναι,
0: και τα γιασεμιά και τα πάντα, όλα τα λουλούδια. Εν τω μεταξύ, πήγαμε τις προάλλες, πήγα το πατέρα εκεί, τον υπέργυρο, στο σπιτάκι το εξοχικό, που φέτος δεν είχε πάει κανένας να ποτίσει, να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: λόγω
1: πάνω,
0: των πολλών βροχών ήταν τα πάντα τέλεια. Τα πάντα τέλεια και μέχρι πάνω, όπως λες, όλα τα λουλούδια ανθισμένα, όλα τα δέντρα, καρποφόρα κλπ. Έριξε πολύ νερό φέτος στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Το θέμα είναι να είχαμε και τον τρόπο να αποθηκεύουμε σε ταμιευτήρες όλη αυτή την ποσότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ έβρεξε, δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το νερό, πέρα από αυτό που έτσι κι αλλιώς βοήθησε τις καλλιέργειες, ότι με κάποιο τρόπο εξοικονομήθηκε για το καλοκαίρι.
0: Πάντως,
1: που έρχεται.
0: Ειδικά στην Αττική ήταν ευχαριστημένοι εκεί που λένε με τον Μόρνο, με την Ειρήνη,
1: ναι,
0: είχαν ανέβει.
1: Εκεί που λέγανε Αμάντη θα γίνει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με την.
0: Είχαν ανέβει εκεί στις τεχνητές λίμνες, σε κάποια χωριά τα οποία που είχαν εμφανιστεί ξανά και εκείνα ξανά βυθίστηκαν κάτω από το νερό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στους τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε και σήμερα, όχι με Τραμπ, παρότι έχουμε εξελίξεις και εκεί, θα τις δούμε, με την εσωτερική πολιτική σκηνή. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την είδηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έκανε και κάποια άλλα σχόλια,
1: ναι,
0: αλλά τα αφήνουμε για μετά.
1: Να
0: την αφήσουμε για μετά, για τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Συμφωνείς? Να έχουμε πολύ σχόλιο να ρίξουμε. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ, έντονη κριτική των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Το ΚΚΕ αντεπιτέθηκε σε πολλά πεδία και με την ΚΝΕ.
1: Πολύ
0: ακριβώς,
1: ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν όμως. Πολύ
0: γενικά,
1: το βίντεο.
0: Τους πείραξε πολύ τους κομμουνιστές του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: το ότι έπιασε στην ονομασία του την ονομασία Ελλάς ο Αλέξης
1: Φυσικά,
0: Τσίπρας.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σχέση ούτε με το ΕΑΜ, ούτε με τον Ελλάς ο Αλέξης ο Τσίπρας, και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Το κουκουέ για μένα έχει δίκιο. Πριν πάω στην επόμενη είδηση, θα στείλουμε τα χαιρετίσματα και στη φίλη τη Λιάνα.
0: Γεια
1: η
0: σου,
1: οποία
0: Λιάνα
1: μας στέλνει την καλημέρα της σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα και μας λέει πως θα πάει στη Φλόρινα για έναν γάμο.
0: Πολύ
1: σε μουτ τετραημέρου και από αύριο αδειούλα.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Έχει κάτι πολύ ωραίες μεριές και ποταμάκια. Μπορεί θάλασσα να μην έχει εκεί, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες μεριές και Φλόρινα και Καστοριά.
1: Είναι
0: καλά
1: αυτό που
0: να
1: έλεγε
0: πέρασε
1: και η Ευαγγέλια, βρε, ένα τετραήμερο να έχει και έχει όλες τις απαντήσεις και για τον καιρό και για τη ζέστη και για την ηλιοφάνεια.
0: Στη Φλόρινα πάντως, έτσι φαντάζομαι, θα είστε προετοιμασμένοι. Θα θέλει και ένα πανοφόρι για το βραδάκι που θα πάτε
1: στάνταρ
0: και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Στάνταρ. Λοιπόν, στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάου, Κουφονικολάκου καλύτερα, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.
0: Και πάμε τώρα στο γνωστό θέμα. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές, όπως χαρακτηρίζει, επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Άρα η εκεχηρία βρίσκεται επί, πώς το λέμε, ξηρού ακμής.
1: Ναι, είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε χτυπήματα.
0: Βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν Νωρίτερα, ανατολικά της πόλης και πάλι Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας.
1: Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Ορμούς, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά.
0: Και νομίζω ότι ένα από τα εμπορικά πλοία που ενεπλάκησαν εκεί στις καταστάσεις αυτές ήταν και ελληνικών συμφερόντων. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού.
1: Και επειδή σχολιάζουμε πολλές φορές τις ατάκες του Προέδρου, του Ντόναλτ, εχθές έκανε ένα σαρδάμ και είπε ότι κι άμα δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα το συντρίψουμε το Ομάν. Ενώ το Ομάν είναι σύμμαχος χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και το Ομάν πώς αντέδρασε? Κάναν όλοι κάτι και αμάν. Φόρεσαν όλοι. Όλοι στο Ομάν φώναξαν αμάν.
1: Αμάν, αμάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Η τελευταία τιμή που θυμάμαι εγώ να έχουμε αναφέρει για το Brent σε αυτή την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα ήταν το 95,80. Εντάξει, 96 και 19 είναι καλά. Στο μεταξύ, αυτό θέλω να πει.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει. Τώρα, αν μας βλέπατε εδώ, θα έπρεπε να έχουμε μία κάμερα να μας βλέπετε. Δείχναμε ο ένας τον άλλον, γιατί είχαμε ακριβώς την ίδια σκέψη.
1: Ερχόμενο
0: σήμερα, εκείνο το κλασικό
1: το
0: βενζινάδικο, το οποίο όλη την περασμένη εβδομάδα μέχρι και χθες ήταν στο 17-18, σήμερα κατέβηκε πιο κάτω από την προηγούμενη τιμή.
1: Δηλαδή,
0: είχαμε πει 16-88, σήμερα το είδα 16-78. Άρα επιτέλους απορροφήθηκαν
1: εξάρι,
0: οι πτώσεις των προηγούμενων. Ναι, αλλά όχι 16,88 που το είχαμε δει πριν λίγο καιρό, λίγο πιο κάτω, 16,78.
1: Σώπα, φίλε, γιατί εγώ εκεί στα δυτικά που τσεκάρω τα τρία.
0: Σίγουρα στο 17 θα
1: είναι. Είναι 17, 35, 17, 40. Εντάξει, κάτι.
0: Μέχρι τόσο είναι καλά. Μέχρι 17, 40 είναι καλά. Αλλά είναι σαφές ότι πλέον απορροφήθηκαν οι μειώσεις που έχουν συμβεί εδώ και δύο εβδομάδες. Γιατί στο μεταξύ μεσολάβησαν για κάποιες αυξομοιώσεις. Λοιπόν. Πάμε,
1: το γεγονός ότι πάντως δεν το συζητάμε κάθε μέρα σημαίνει ότι έχουν παγιωθεί προς τα κάτω οι τιμές, βέβαια προς τα κάτω,
0: ναι,
1: σε
0: εντάξει,
1: σχέση με τις τιμές του πολέμου, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, μην τις συνηθίζουμε και στο τέλος μας μείνουν και λέμε τι καλά που είμαστε με ένα 6.30.
0: Το καλό και για τη διακίνηση των προϊόντων και φαντάζομαι και για όλα τα μεταφορικά κόστη είναι ότι και τον Ιούνιο. Και εγώ προσωπικά θα πρότεινα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι και τον Ιούλιο και Αύγουστο ότι παραμένει η επιδότηση στον ντίζελ.
1: Ναι, νομίζω ότι το ανακοίνωσαν. Ότι και...
0: Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνους, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Ας ελπίσουμε τώρα να μην αρχίσει πάλι νέα επέκταση.
1: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολά, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων.
0: Τώρα, πρόσεξε εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είδαμε πρόσφατα και στην χώρα μας, την κυρία Αλμπανέζε. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, επανέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία, όπως γνωρίζουμε, λαμβάνει ιδιαίτερα αντιϊσραηλινές θέσεις σε αυτό το ζήτημα.
1: Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι για λίγο ακόμα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία η Κυπριακή
1: Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο θέμα με το οποίο σχεδόν ανοίξαμε την εκπομπή. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν μεταξύ άλλων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας αυτής της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σήμερα, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντας σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνα 2026.
0: Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται και άλλα 116 πρόσωπα.
1: Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και κλείνουμε με τι άλλο, για άλλη μια φορά με Λατινική Αμερική. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος, τον θυμάζει εκείνον τον Ινδιάνο, ο πρώην πρόεδρος, ο Εύο Μοράλες. Καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πας, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Τελικά για εκείνη η Λατινική Αμερική ποτέ δεν ξεκουράζεται από πολιτικές κινητοποιήσεις.
1: Μα δεν την αφήνουν κιόλας, Νίκο.
0: Εντάξει, είναι και οι εξωτερικές παρεμβάσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Θεός αν είναι, εμείς θα κλείσουμε με Μπρέγκοβιτς την πρώτη ώρα.
1: Α, μπράβο, πάρα πολύ. Λέγαμε. Φυσικά. Στη Μαρέα, βέβαια, η οποία λείπει αυτόν τον καιρό και εκείνη με μια μικρή αδειούλα. Η Μαρέα Τζίμα που
0: καλά να περνάει. Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μία συμφωνία είναι κοντά. Μάλιστα, δήλωσε ότι το Σαββατοκύριακο ότι η κυβέρνησή του και η Τεχεράν είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωσή της. Με χμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε βουτιά στο παρελθόν. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα, ενώ στον ίδιο τόνο ήταν και η κριτική των άλλων πολιτικών αρχηγών. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη στελέχωση του κόμματός του και ήδη ανακοινώθηκαν ονόματα ατόμων που απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συμμήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απάντησαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας. Βαριές διώξεις για απάτη που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων. Πύραυλοι κατευθύνθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες στις περιοχές Ζήτομιρ και Χμελίντσι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, το σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι σχεδίαζε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας μάλιστα ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, καθώς όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αναγκαίες οι δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του μετρό προς Καλαμαριά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις, θα προσθεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Θα επανέλθει η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1 που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια της θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ ενισχύονται και οι γραμμές 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Η νεκροψία νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Το ενδεχόμενο το παιδί να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι είναι ένα από αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Τα 97 τους χρόνια θα γιορτάσουν οι λαϊκές αγορές την εκδήλωση με τίτλο «One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους και ειδικότερα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η λαϊκή αγορά επιδιώκει να γίνει το σημείο που θα αναδείξει την ανάγκη της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά με τη συμμετοχή μαθητών από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας που θα εξερευνήσουν μέσα από βιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια τα 4 στοιχεία της φύσης, γη, νερό, αέρα και ήλιο. Στη γιορτή των λαϊκών αγορών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΣΕΦ θα ετοιμάσουν συνταγές με αγνά υλικά, ενώ από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ η εκδήλωση θα συνεχιστεί με λαϊκό πρόγραμμα για ενήλικες. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ετβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Αργήσαμε λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε, ελπίζω θα τα προλάβουμε όλα. Θα έχουμε μια όμορφη μέρα και βροχερή και με ήλιο. Ωραία πράγματα μέσα στην άνοιξη, τουλάχιστον τα καιρικά μας αυτό δείχνουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της εκπομπής. Ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Μανώλη Ελένη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και erteco.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Μπορείτε δεν να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς της ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolu@ert.gr. Λοιπόν, αν και η εφαρμογή δείχνει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ήλιο έχουμε, έχουμε όμως και βροχή. Μάλιστα υπάρχει και μια προειδοποίηση για καταιγίδα από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Κατά τα άλλα, πάρτε μαζί και το ομπρελίνο σας. Προσοχή λίγο και στα παπούτσια να μην γλιστράνε όταν περπατάτε. 65% υγρασία έχουμε και ανέμους που πνέουν με 4 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειοδυτικοί. Πράσινοι είμαστε σε ό,τι αφορά και τα μικροσωματίδια, 7,85 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 11,05 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών εδώ για την πόλη του Βόλου. Για να δω, γιορτάζει κάποιος σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά. Μισό λεπτό, λοιπόν, όχι, αλλά είναι όμως η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας και παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος. Ας πούμε το πιο ελαφρύ, την υγιεινή της εμινόριας, που μπορεί να τη θεωρούμε αυτονόητη, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ειδική μέρα να αφιερώσει κάποιος. Να πω ότι η μέρα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου σε παγκόσμιο επίπεδο με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Was United, που εδρεύει στη Γερμανία, με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας. Επελέγει ως ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας, λέει, για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ημέρες ο έμινος κύκλος. Λοιπόν, ούτως ή άλλως η καθαριότητα και η υγιεινή αυτών των οργάνων σε γυναίκες και άνδρες είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι, θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, έτσι, όχι μόνο αυτές τις ημέρες, απλά εκείνες τις ημέρες ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 585 λοιπόν π.Χ. ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. 1980 η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, ενώ το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. 1908 γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραφε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Και το 1968 η Kylie Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια. Το 1924 έφυγε ο Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 2003 ο Ήλια Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Και το 2014 η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν, φίλες φίλοι. Πάμε να ακούσουμε όμως από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Στις 28 Μαΐου του 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue, Αυστραλή pop star, στιχουργός και ηθοποιός, γνωστή ως η πιο επιτυχημένη Αυστραλή καλλιτέχνης. Ξεκίνησε από τη σειρά Neighbours το 1986 και κυριάρχησε στη μουσική σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 80 εκατομμυρίων, έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία πάνω από 3 δεκαετίες. Το τραγούδι Can't Get You Out of My Head του 2001 θεωρείται η απόλυτη επιτυχία της, καθώς κατάκτησε την κορυφή των τσάρτ σε 40 χώρες και εκτόξευσε τη μουσική της πορεία σε όλο τον κόσμο.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό. Εντάχει, βλέπουμε πρώτα την Καθημερινή που γράφει έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Επίσης, μια μουσική καρποστάλα από τον Πολ Μακάρτνεϊ. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις. Είναι πιο ασφαλές το τεχνητό μαύρισμα. Διαχείριση πλούτου, το Hong Kong εκθρόνησε παρακαλώ την Ελβετία. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι προκλήσεις και ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος πως ανασυντίθενται το πολιτικό σκηνικό. Διαβάστε επίσης τα χειροκροτήματα, λέει, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πόλεμος Νίκο Ανδρουλάκη και Άδων Γεωργιάδη έφτασε στα δικαστήρια. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσες, Ισπανία τρίζει κυβέρνηση. Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, συντάξεις χειρίας. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη. Παρασκήνιο πως η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Όσα διάβαζε η Μέριλιν από Χέμιγο Εσκαμί, πόλεμοι, ιστορικές ενεργείες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας και η σωτηρία μου της Ρέας Γαλνάκη με σημάδεψη η απώλεια του παιδιού μου και όταν τα εμβόλια προστατεύουν ακόμη και την όρασή μας. Εφημερίδα απογευματινή, απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα. Κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους, Eurostat. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Λαμπερά εγγένεια της έκθεσης για την πράσινη ανάπτυξη. 300 εκατομμύρια για το προλαμβάνω όλων των Ελλήνων. Τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν. Αυτά καλά είναι. Εντάξει, καλό είναι όλοι να τα έχετε στο νου σας. Δωρεάν είναι, γιατί να μην τα κάνετε έστω και προληπτικά, όσο και αν έχετε εμπιστοσύνη, δεν έχετε στο γιατρό που θα επισκεφτείτε, γιατί είναι συγκεκριμένοι αυτοί που έχουν συμβληθεί και δεν ξέρω τελικά πόσοι και παραμένουν, αλλά αυτό είναι πολύ απλά να το ελέγξετε. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίσεις μη σύμφωνες με τον ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Επίσης, σήμερα από την Εφημερίδα των Συντακτών, Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του Απιθύτα, Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία, προσλήψεις στον ΟΣΥΑ διόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη, Conference League, η πρώτη κούπα της Crystal Palace από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πάω στο ριζοσπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα, υπερρεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τιμάμε με περηφάνεια την εποπτεία του Δουσουέ, μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα και την πείρα, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Ελεύθερος τύπος στα 7 σόζια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωσε έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση, μόνιμη βάση στη σελήνη από το 2032. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Μανιφέστο, καταραίης και Βορία Νοβάρτης νούμερο 2, ΠΚΠΕ, ερωτήματα για κόβεση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ποντίκι τώρα, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπεράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή, λέει κάποιος εδώ πίσω από τις Κουίντες, με φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα χθες από την εκδήλωση. Πού να δείτε και το έργο, απαντά ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, πυρηνικά και ορμούς παρατείνουν την κρίση, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους.
Τύπος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της Πόντου. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Συλλήψη και στη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Στόπ στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους στους δρόμους. Μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν διακοπές για φέτος. Σήμερα η γιορτή λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους. Οι 7 δεσμεύσεις Ελλάς του Τσίπρα και ο πολιτικός απόϊχος. Τώρα, κόντρα νιους, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις 22 από την Κρήτη. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση ΤΑΠ. Οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια, την Ουκρανία. Λοιπόν, τέλος με τα αθηναϊκά, έρχομαι στα δικά μας φύλλα. Θεσσαλία, εκτείναξη βενζίνης, καρφάλωσε στα 2,15 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Μέσα σε 20 περίπου μέρες αυξήθηκε περίπου κατά 10 λεπτά, ενώ για περίπου 2 μήνες κινείται σταθερά πάνω από 2. Κυριαρχία δάκες στις εκλογές των δασκάλων, πρωτιά σε ψήφους Μαρίας Γεννουλίσου καθηγητές, ανακοίνωση από την Mediterranean Gas, μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής χθες στις Αλικές, δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League, καταδίκη για τροχαίο με ποδηλάτη στο Βόλο, προσλήψεις 55 εργαζομένων για ανάγκες πυρασφάλειας, ο Σερ Όμπεν Κράιμς, επίδημος διδάκτορας του Πανεπιστημίου, κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Εφημερίδα Μαγνησία, νέα οικονομικά μέτρα. Αναμένουν και αγωνιούν οι βολιώτες. Τριανταφύλου, προσοχή στις προσδοκίες για ρυθμίσεις και επιδόματα. Καθημερινά τα ερωτήματα, τονίζει ο πρόεδρος Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο της M Technology στο Βόλο. Με τη Λινέως, οι βολιώτες συγκολητές είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Πάλι μόνη η Τέτα Περδικούρη στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Ξυλώνεται ο νόμος της Μυκόνου, ξανά δουλειά για τους επαγγελματίες Μαγνησίας. Βολιώτες πρωταγωνιστές σε απίστευτη απάτη, πώς γινόταν το φαγοπότι με προνοιακά επιδόματα. Στα χαρτιά το πράσινο σημείο στο Βόλο, σε κρεμότητα η κατασκευή του έργου στη Νεάπολη. Εγκατάλειψη βρωμιά χόρτα και ανοιχτά φρεάτια στην περιοχή του Νέου Δέλτα και στα κάγκελα οι βολιώτες σκάβουν, ξανασκάβουν και αφήνουν πίσω ζημιές. Ταχυδρόμος, ογκολογικός στις Πλάτες Ενός, ξανά στο κόκκινο το τμήμα στο Χιλοπούλιο, έληξε η σύμβαση του γιατρού που συνεπικουρούσε. Μία ογκολόγος έμεινε πάλι να παλεύει με τις θεραπείες εκατοντάδων ασθενών. Πρώτων ευθυνών της η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Νομίζω έχει τελειώσει πλέον και η περίοδος χάριτος για τον νέο διοικητή. Ήταν πολλά τα καλά λόγια που είχαμε ακούσει και μάλλον, ναι, θέλουμε αλεξίπτωτο. Λοιπόν, δίκη θρίλερ για δυστύχημα το 2019 στη Νέα Ιωνία. Έκλεισε ο κύκλος για τον μακροβιότερο πρόεδρο των δασκάλων. Να διορθωθούν τα λάθη του monitoring ζητά ο Κουρέτας. Εγκαίνια στο νέο εργοστάσιο της Μέτλεν στο Βόλο, 23 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Λύση σωτηρία για επιχειρήσεις του παραλιακού μετόπου. Νέα Ιωνία. Στο συνήγορο του πολίτη για τον ΟΣΕ, κόκκινα δάνεια, οι απαιτήσεις των φαντς είναι παράλογες. Λοιπόν, αυτά και από τον τύπο, τραγούδι και θα πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, οι άνθρωποι στον τουρισμό και εν προκειμένου οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επιστημισμό και γενικότερα στον τουρισμό αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα μου πεις, τους θυμάστε πάντα το καλοκαίρι, τότε που υπάρχει η μεγάλη ζήτηση για αυτούς. Τα ξενοδοχεία διαμαρτύρονται ότι εμείς δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε. Δεν ξέρω πώς αναρωτιούνται σε τι συνθήκες εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά οι εποχικοί και όχι όλο το χρόνο, έτσι, σε κάποιες μεγάλες μονάδες ή μικρότερες δεν έχει σημασία, αλλά πάντως εποχικοί. Και γι' αυτό και αυτοί ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Έχουν αρκετά θέματα που αντιμετωπίζουν. Θα μας τα πει τώρα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου, ο οποίος όμως και ο ίδιος, έτσι, εργάζεται σε αυτό το τομέα, είναι σε αυτόν τον κλάδο. Καλή σας μέρα, κύριε Παλαιμόπουλε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο πώς διαμορφώνεται φέτος η κατάσταση με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλους μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι έκπληξη δικιά μας που πήραμε μια τέτοια απόφαση, διότι συνεχίζει έτσι. Ο προβληματισμός συνεχίζει κάθε χρόνο με τα ίδια προβλήματα και χωρίς να δίνεται καμιά επίλυση είτε από το κράτος είτε τους εργοδότες. Μας αναγκάζει να πάρουμε μια απεργιακή απόφαση της 24 έκτου φέτος, και είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουμε προβάλει, ξεκινώντας από την κρατική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία στην ουσία δεν τηρείται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζουμε επειδή οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι ανύπαρκτοι στην ουσία. Αν αναλογιστείτε το πόσο μεγάλο κομμάτι εργάζεται στην εποχικότητα και το τι πρέπει να καλυφθεί και οι περιοχές που πρέπει να καλυφθούν, που δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, δηλαδή τα νησιά είναι ανεξέλεκτα, ας το πούμε, ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Το αν τηρεί τη σύμβαση, αν τηρούνται τα ωράδια, αν τηρούνται συνθήκες εργασίας. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα και το άλλο είναι οι συνθήκες οι οποίες έχουν οι συναδελφοί μας σε τέτοιες καταστάσεις, διότι γνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ειδικά πολλά διαμερίσματα τα οποία μπορούσαν να νοικιάσουν έχουν γίνει τα περισσότερα Airbnb, οπότε οι συνθήκες διαβίωσης για τους συναδέλφους μας έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημες, διότι δεν υπάρχουν χώροι για να στεγαστούν αυτοί που δουλεύουν οι περισσότεροι σε εποχικά επαγγέλματα, δηλαδή φεύγουν, αναγκάζονται και πηγαίνουν. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει ήταν και πέρσι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έδωσε λύση η κυβέρνηση. Έχει να κάνει με το Ταμείο Ενεργείας, γιατί το Ταμείο Ενεργείας δεν είναι εισόδημα. Ναι. Είναι βοήθημα στην ουσία. Τι γίνεται, έρχεται το Ταμείο Ενεργείας και κουμπώνει με τους μισθούς που πήρανε και είναι σαν να είναι εισόδημα. Οπότε φορολογείται και από αυτά τα οποία πήρε σαν ταμείο, επιστρέφει περίπου στα 3 με 7 εκατοστάρικα στην εφορία. Είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να δώσει λύσεις σε αυτά. Δεν μπορεί να συγκινηθεί. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι, γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος το πώς αμείβονται, ποιες είναι οι συνθήκες. Και δηλαδή υπάρχει ένα μαύρο σκοτάδι σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται τέλος πάντων μια ειδική άδεια όταν έχεις απασχολείς μάλλον στο χώρο σου εργαζόμενους από άλλες χώρες, δηλαδή που δεν είναι καν, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός. Ναι. Από εκεί πέρα, ναι. Το να πάω εγώ σε έναν χώρο, το να βρω κάποιους, τους βρήκα, και από εκεί και πέρα δεν λύνεται ένα τέτοιο ζήτημα, και είναι ζητήματα τα οποία βάζουμε, διότι έρχονται άτομα από τρίτες χώρες. Αμείβονται όπως αμείβομαστε εμείς. Και δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει αυτό το πράγμα, το δύο εργαζόμενοι διαφορετική μισθή. Όχι. Υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική και πρέπει να τηρηθεί. Αυτό λέμε, και όχι μόνο και στα ξενοδοχεία, αλλά και στην εστίαση ειδικότερα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να ληφθούν. Όχι μόνο γιατί για να υπάρξει η νομιμότητα, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει η ελκυστικότητα ξανά στο επάγγελμα, για να μην κάνουν παράπονο ότι δεν βρίσκουν εποχικά εργαζόμενους για να εργαστούν, διότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κάθε χρόνο και είναι αυτά που αποτρέπουν τον κάθε έναν το να πάει να δουλέψει εποχιακώς. Ειδικά ο κλάδος μας, αν πάμε 10 χρόνια πίσω, μην πω και πριν την πανδημία, ήταν ελκυστικότατος, διότι υπήρχε σεβασμός στον εργαζόμενο και ανάλογη ανταμοιβή για αυτό το οποίο προσέφερε. Τώρα τι γίνεται, το ωράριο έχει ξεχραβαλωθεί, από εκεί και πέρα πολλές φορές και στο τέλος του χρόνου ζητούν οι εργαζόμενοι τα δουλευμένα και πολλές φορές αναγκάζονται να προσφυγούν στην επιτεώρηση εργασίας. Άλλες φορές μπορεί να τα λαμβάνουν και άλλες φορές ακόμα να βρίσκουν στα δικαστήρια. Διότι είναι πολλές επιχειρήσεις και αυτές, το οποίο στο τέλος του χρόνου ξέρετε, κλείνει μια επιχείρηση και άντε να βρει τον εργοδότη.
0: Ναι, και συνήθως ναι. Γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ σε όλο αυτό το χώρο του τουρισμού γενικότερα. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα, ειδικά να δουλεύουν άνθρωποι με τέτοιες συνθήκες. Ας πούμε ακούς στα γειτονικά μας, εδώ νησιά, δεν πάω μακριά ας πούμε, που λέει απασχολούμαι και λέω που σας έχουν ξέρω εγώ σε κάποιο δωμάτιο, είστε δύο, τρεις μαζί, μπορώ να έρθω να σε δω ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Μου λέει όχι εντάξει, απλά είναι χάλια ρε παιδί μου, λέει, δεν μπορώ να φιλοξενήσω λέει κάποιον εδώ, λέει εμείς λέει με τα βίας ας πούμε μπορούμε και επιβιώνουμε. Δηλαδή είναι χάλια, φτιάχνουν κάτι χώρους ας πούμε πρόχειρα για να μπορέσουν να στεγάσουν αυτά τα άτομα που έχουν για το καλοκαίρι που είναι πολύ κακοί.
1: Και αυτοί οι χώροι που υπήρχαν παλιά που μπορούσε κάποιος οπτυχιακός να νοικιάσει, γιατί πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι είναι οικογένειες που πάνε και δουλεύουν εποχικοί. Ναι. Δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα και οι δύο, πολλές φορές και τα παιδιά που έχουν ενηλικιωθεί, είναι τέτοιες οικογένειες που πάνε και δουλεύουν εποχικά. Οπότε αναζητούν και τουλάχιστον ένα σπίτι να νοικιάσουν για να μπορούμε να βγάλουμε και τη σεζόν λίγο αξιοπρεπές. Αλλά τι γίνεται τώρα, και ειδικά μετά τα Airbnb, αυτές οι εγκαταστάσεις τελειώσανε. Όλες έχουν νοικιάσει, όλοι τα έχουν βρει Airbnb. Οπότε φανταστείτε ότι πού θα φιλοξενηθούν αυτοί. Φιλοξενηθούν τέλος πάντων με επιπληρωμή στο.
0: Ναι. Όχι, γιατί κάποιοι τους έχουν οι εργοδότες χώρους. Αλλά συνήθως δεν γίνεται αυτό, ας πούμε. Εντάξει.
1: Αυτή η χώρα, κυρία Μανώλη, να πιστέψετε με, δεν είναι να τους ζηλεύουμε.
0: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Είναι πάρα πολύ μικρή χώρη. Πολλές φορές δεν κλιματίζονται. Συνοστισμός 3-4 άτομα σε ένα πολύ μικρό χώρο. Αναλογιστούμε δηλαδή σαν μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά, το πουλί 35. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, ο ένας δουλεύει, ο άλλος ξεκουράζει, ξαναφεύγει ο ένας, ξαναέρχεται ο άλλος. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές και νομίζω ότι δεν είναι οι συνθήκες για να μπορεί να αποδώσει και εργαζόμενος.
0: Ναι, είναι κάτι που καμιά φορά το σκεφτόμαστε και λέμε συγγνώμη, τον παίρνεις, θέλεις ας πούμε να έχεις έναν εργαζόμενο ο οποίος παραδείγματος χάρη θα σου βγάλει δουλειά, θα είναι ξέρω εγώ ευγενικός, θα μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πέρα δόθε, είτε είναι, αν είναι ξέρω εγώ σερβιτόρος ή αν είναι ξέρω εγώ στην κουζίνα, είναι εδώ αν είναι εκεί και δεν να έχει τουλάχιστον έναν ύπνο να ξεκουραστεί. Πατάνε, ξέρεις, λέει, είναι συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη αυτή. Άκου λογική, ας πούμε.
1: Ναι, δυστυχώς με αυτές τις λογικές δεν μπορείτε να φέρουμε κάτι. Και όσο θα συνεχίζεται και αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι και το προϊόν το τουριστικό θα υποβαθμίζεται. Διότι δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία πραγματικά είτε είχαν βγάλει και τη σχολή, είτε έχουν την πολύ εμπειρία, την πολύχρονη εμπειρία αυτή την οποία χρειαζόταν, για να μπορέσει για να βγάλουμε το προϊόν. Και το να το αναδείξουμε. Διότι το τι τουρισμό θέλουμε, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε κάτω, διότι και οι ξενοδόχοι και η κυβέρνηση θα πρέπει να δούνε το τι κόσμο θέλουμε στην Ελλάδα σαν τουρισμό. Ναι. Διότι μην ξεχνάμε τώρα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αρχίζει και αλλάζει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς έχουμε ένα τουρισμό τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τουρισμός αυτός ο οποίος έρχεται πάνω.
0: Ναι, αν είναι κάτι το οποίο αφήνει κάτι και μας κάνει και, πώς το λένε, προσφέρει κάτι γενικότερα στο εισόδημα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή παλιότερα ήταν υψηλά τα εισοδήματα των Βαλκάνιων που έρχονταν. Και τώρα αυτοί ούτως ή άλλως είναι και σε καλύτερη θέση από εμάς. Αλλά δεν ξέρω τι έρχονται και πώς έρχονται και τι ξοδεύουν και τι κάνουν εδώ.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ το γνωρίζω, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν οδεύομαι σε καλή κατεύθυνση σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Διότι η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο μερίδιο εύπορων ανθρώπων, οι οποίοι ερχόταν και κάναν τουρισμό και είχαν και τις απαιτήσεις για καλές παροχές. Όταν όμως δεν μπορείς σαν εγκατάσταση να τις παρέχεις, ξέρετε ότι αυτό αρχίζει και φθήνει κάποια στιγμή.
0: Έβεβαια.
1: Μπορεί να έχει πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα και για το χώρο μας, αλλά γενικώς και για την οικονομία της χώρας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί όμως. Ναι. Πρέπει να ξαναγίνει και ελκυστικό η εργασία αυτή για να πούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε και να αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, αυτό το οποίο πιθανευόμαστε ότι παρέχουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο ήλιος θάλασσα.
0: Ναι,
1: αυτά ήταν κάποτε που τα λέγαμε και τα αγόρια μου που λέγανε στο τραγούδι. Δυστυχώς δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών των οποίων πρέπει να παρέχουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημόπουλε. Καλή σας μέρα.

Όχληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
10: Των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Σε κινητοποιήσεις όμως, εκτός από τους ξενοδοχείου υπαλλήλους, προχωρά και ο Σύλλογος Συνταξιούχων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας. Και μάλιστα σήμερα έχουμε μία παράσταση διαμαρτυρίας και εδώ στο Βόλο, γύρω στις 11. Βέβαια, πλέον δεν υπάρχει σαν Εμπορική Τράπεζα, την έχει πάρει η Alpha Bank. Θα μας τα πει όμως καλύτερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις ο συνταξιούχος εμπορικής, ο κύριος Γιάννης Καραμπάτσος, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καραμπάτσο.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανώλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας, πρωινούς.
0: Βεβαίως. Για πείτε μας λίγο,

0: πώς και κάνετε αυτή την κινητοποίηση, τι έχει συμβεί μετά από τόσα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, η Εμπορική Τράπεζα, όπως είπατε, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη αγοραστεί από την Alpha Bank μέσω της Credit Agricole το 2013. Όμως υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που η λεγόμενη του ΤΕΑΠΕΤΕ. Αυτό το ΤΕΑΠΕΤΕ, για να μαθαίνει να εξηγώ,
0: ξέρουμε, ναι.
1: Είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι μια παροχή απλή, είναι ένας ειδικός λογαριασμός επικουρικής ασφάλισης. Και αυτός κάλυπτε ασφαλιστικά τους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για να εξηγώ πιο απλά, με απλά πράγματα, με απλά λόγια, οι συνάδελφοι που φεύγουν από την Alpha Bank αυτή τη στιγμή, συνήθως δεν έχουν το χρόνο ηλικίας, γιατί ο κύριος φορέας μας είναι το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος φορέας μας, λοιπόν, είναι ο δημόσιος φορέας, το ΕΦΚΑ. Όταν, λοιπόν, οι τράπεζες κάνουν αυτές τις εθελουσίες απολύσεις προκειμένου να απαλλαγούν από προσωπικό πιο κοστοβόρο ή να προσλάβουν νέο προσωπικό, αυτό δεν οδηγεί σε συνταξιοδότηση. Αυτός ο φορέας, λοιπόν, που είχαμε, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι, είναι αυτός που καλύπτει μέχρι τη συνταξιοδότηση αυτούς τους υπαλλήλους.
0: Τους καλύπτει αυτό... ασφαλιστικά, εννοείται, ασφαλιστικά, για θέματα υγείας κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προσέξτε με. Εμείς είχαμε, αυτό το ταμείο ιδρύθηκε το 1948, είναι πολύ παλιό, σε πολύ δύσκολες συνθήκες μετά τον πόλεμο, που ήταν ο λογαριασμός αυτός εισφορά εργαζόμενο και τράπεζας. Δεν είχε καμία σχέση.
0: Και εργοδότη, ναι.
1: Εργοδότης είναι επικουρική ασφάλιση. Αυτή την επικουρική ασφάλιση που χρονικά εξελίχθηκε, έφτασε σε σημείο να έχει πολύ υψηλές κρατήσεις. Αυτές οι υψηλές κρατήσεις που δεχόμασταν εμείς να πληρώσουμε ήταν το τίμημα για να μπορεί να έχεις αυτή την καλύτερη αντιμετώπιση συνταξιοδοτικά. Όταν μιλάμε για ψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις, μιλάμε για, έφτανα μέχρι το 22% για την επικουρική ασφάλιση και το 21% για το ΙΚΑ, γιατί εξακολουθούσαμε να έχουμε και για το ΙΚΑ κρατήσεις και για το ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο ΤΕΑΠΕΤΕ είχε ιδιαίτερα υψηλές κρατήσεις για να μπορεί να έχει αυτές τις παροχές. Αυτές, λοιπόν, οι παροχές, ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο, στο παρόν. Ο σύλλογός μας αυτή τη στιγμή, σαν συνταξιούχοι, είναι περίπου 8.000 μέλη και θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη μεγάλη ληστεία πια σε βάρος τόσο των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας όσο και, και του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Διότι η Alpha Bank δεν εφαρμόζει, αγοράζοντας την Εμπορική Τράπεζα το 2013, δεν εφαρμόζει αυτή η συλλογική σύμβαση. Αυτή η συλλογική σύμβαση, που είναι, αυτός είπαμε, ο ειδικός λογαριασμός, ισχύει, γιατί όλα τα ταμεία έχουμε ενταχθεί μεν στο ΕΦΚΑ, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν. Γι' αυτό και δίνει προσυνταξιοδοτική παροχή. Ενώ, λοιπόν, δίνεται αυτή η προσυνταξιοδοτική παροχή, την πληρώνει το ΕΦΚΑ, και ενώ όταν αγόρασε η Alpha Bank την Εμπορική Τράπεζα, δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτό το κόστος.
0: Μπορεί, όταν έγινε η συμφωνία, να μην το αποδέχθηκε.
1: Όχι, η συμφωνία αφενός δεν καταγγέλθηκε, ποτέ δεν καταγγέλθηκε, εξακολουθεί να ισχύει και εκ του νόμου είναι υποχρεωμένη η Alpha Bank να κάνει αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα αυτών των ταμείων, γιατί, όπως ξέρετε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Είναι κάθε φορά ο εύκολος στόχος. θυμηθείτε το PSI με το
0: υπουργό. Ναι, τα θυμόμαστε με τον κύριο Βενιζέλο, ναι.
1: Ακριβώς, τότε Σαμαράς, πρωθυπουργός Βενιζέλο, που ληστευτήκανε για να μπορέσει να σωθεί η Ελλάδα. Αυτά λοιπόν ήταν ο εύκολος στόχος. Δεν ήταν μόνο αυτό. Διαχρονικά από τότε που έγινε το ταμείο μας και υπήρχαν τα ταμεία και των εργαζόμενων και των ασφαλισμένων, τα κεφάλαια διαχειριζόντουσαν με τέτοιο τρόπο που δεν αποδίδονταν οι αποδόσεις τους, οι καταθέσεις και τα επιτόκια δεν ήταν αυτά. Κάθε ένας έπαιρνε τα χρήματα, τα διαθέσιμα από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα έκανε, παράδειγμα, θαλασσοδάνεια. Θυμόσαστε πολύ πιο παλιές περιόδους. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχουμε να πούμε ότι διεκδικούμε την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών του ταμείου μας, του ΤΑΠΕΤΕ αυτού που είπαμε, με βάση τις συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναθεί με την τράπεζα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1996. Από τότε κανονικά λειτουργούν απρόσκοπτα. Από τη στιγμή που αγοράστηκε η τράπεζα το 2013, από την εμπορική τράπεζα, αγόρασε την εμπορική τράπεζα μέσω της Credit Agricole που είχε μεσολαβήσει. Τα ασφαλιστικά όλα μεταφερθήκανε το 2016 στον ΕΦΚΑ. Εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στον ΕΦΚΑ, αλλά είναι ο ΕΦΚΑ πια ο
0: φορέας, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι γιατί το θυμηθήκατε τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι από τότε που ανέλαβε δεν έχει πληρώσει ποτέ εκεί έναντι.
1: Όχι, δεν έχει πληρώσει ποτέ. Από το 2017 που ήρθαμε λοιπόν
0: στον ΕΦΚΑ, ναι.
1: Εδώ η τράπεζα αρχίζει και υποχρεούται να κάνει μια αναλογιστική μελέτη για να καταβάλει. Δεν μπορεί να πληρώνει ο δημόσιος φορέας, εσείς, ο υπάλληλος, ο τραπεζοκόμος, ο οποιοσδήποτε υπάλληλος, να πληρώνει ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Α και να πληρώνεται ο τραπεζοϋπάλληλος, ο εμπορικάριος. Αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις αναλάβει η Α, διότι υπάρχει σύμβαση για αυτό το πράγμα, που είναι στο δυναικές. Η σύμβαση αυτή δεν έχει καταγγελθεί, όπως είπαμε, και ισχύει κανονικά.
0: Τώρα από τι θα κάνετε, θα πάτε δικαστικά, γιατί υποθέτω το καταλάβαμε, εντάξει. Πώς θα το παλέψετε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εμείς λοιπόν που μας λέτε για ποιο λόγο τώρα,
0: ναι.
1: Έχουμε απόφαση του 2024, πρόσφατη δηλαδή, γιατί θα δημοσιεύονται και αρκετά αργότερα. Οι αποφάσεις λοιπόν 1368 και 1369 του 2024 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό λοιπόν το δικαστήριο, το ανώτατο ακυρωτικό, ναι, δικαστήριο, έκρινε ότι οι καταστατικές ρυθμίσεις του ΤΑΠΕΤΕ δεν είναι απλές εσωτερικές οδηγίες, αλλά δεσμευτικοί όροι που υποχρεώνουν τον εργοδότη να καλύπτει τις παροχές. Έχει δηλαδή εγγυητική ευθύνη η Alpha Bank έναντι των υπαλλήλων της εμπορικής τράπεζας. Πάνω στο κομμάτι αυτό, διότι αυτή η σύμβαση, να σας πω, έτσι, αν υπάρχει ένα έγγραφο που στοιχειώνει τη σημερινή διοίκηση της Alpha Bank, είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτή η σύμβαση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1995 και ολοκληρώθηκε το 1996. Αυτή η σύμβαση πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό δεν κάνει η Alpha Bank και όχι εις βάρος των τραπεζοϋπαλλήλων, εμάς των εμπορικάριων. Αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, απόλυτα θα έλεγα, το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ απλά λόγω του πρόσφατου, να πω ένα, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με αυτό.
0: Όχι, για ολοκληρώστε, ναι.
1: Εγώ να πω μόνο το ότι επειδή μόλις τις προηγούμενες μέρες διορίστηκε και ανανεώθηκε η τρίτη θητεία του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα Ελλάδος, η τελευταία του χρονολογικά παραδοχή από την καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη Φραγκφούρτη. Τι δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος? Παραχώρησε λοιπόν ένα αποκαλυπτικό, μια συνέντευξη και είπε: ήταν μια πρωτόγνωρη βίαιη προσαρμογή, μια απίστευτη αιμονή στη λιτότητα, κυρίως από την πλευρά των Γερμανών. Για την λιτότητα, για αυτόν τον τρόπο που εφαρμόστηκαν και κυρίως τα δικαιώματα των συνταξιούχων και των εργαζομένων κυριολεκτικά αποδομήθηκαν. Αυτή τη δήλωση την έχει κάνει και όπως ήταν η επικεφαλής, ήταν λάθος και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, που στις 29 Τρίτου του 2021 η τελευταία παραδοχή για το πώς καταλήξαμε να έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα με τη λιτότητα και με τον τρόπο που εφαρμόζει τη λιτότητα στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχουμε την παράσταση διαμαρτυρία σήμερα, έτσι, στις 11.
1: Εμείς λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους μας και όποιος θέλει μπορεί να έρθει, γιατί αφορά όλο τον κόσμο σήμερα. Στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί, μπροστά στο κεντρικό κατάστημα της Αλφα Μπανκ, η Άσονος και Ελευθερίου Βενιζέλου γωνία. Εκεί θα μαζευτούμε για να δηλώσουμε αυτή την αντίθεσή μας. Είναι η πρώτη φορά που τοπικά δημιουργείται μια τέτοια διαδήλωση από πλευράς της εμπορικής τράπεζας με τις μικρές μας δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για συνταξιούχους και ανθρώπους που έχουν τεράστιες υποχρεώσεις, μεγάλες ανάγκες, εκτός από ιατρικά και όλα τα σχετικά, με εισοδήματα τα οποία έχουν κυριολεκτικά κλαδεστεί. Ναι. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά, γιατί συνήθως τι γίνεται, όχι συνήθως, όλες αυτό το χρόνο που μας ρωτήσατε για ποιο τι κάνουμε, οι συγκεντρώσεις γίνονται κεντρικά, γίνονται στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν μαζεύομαστε 500.000 άτομα, μέχρι και πορείες στη Βουλή έχουμε κάνει, περιμένοντας πάντα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αν το κράτος, γιατί και το κράτος έχει ευθύνη, πρέπει να υποχρεώσει την Alpha Bank να δει το θέμα, διότι επηρεάζει συνολικά τους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους, όχι μόνο τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπατσο. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι Παναγιώτη. Διακόπη για την Τρίτη, φίλες φίλοι, 2 Ιουνίου η δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ενώ ένταση σημειώθηκε με συγγενείς θυμάτων όταν ο συνήγορος κατηγορουμένης πρώην Προέδρου της ΡΑΣ αναφέρθηκε στο βιογραφικό της πελάτησάς του. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγγένεια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας έπριν 65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Εξάλλου επίσης με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό θα γίνουν τα εγγένεια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M-Technologies στο αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της Metlen του ομίλου Μυτιλινέως που συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά το βιομηχανικό σύμπλεγμα στο Βόλο αναμένεται να αριθμεί 6 εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα monitoring προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και να διαβιλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητάμε επιστολή του προς τον κύριο Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη με 38,34% αν και με αισθητή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση αναδείχθηκε η Δάκη στις θεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Ενισχυμένη από την κάλπη βγήκε και η Δημοκρατική Συνεργασία που κέρδισε τρίτη έδρα ενώ μία έδρα πήραν οι παρατάξεις. Αξιοπρέπεια και αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Εκτός νέου, ΔΣ μένει για πρώτη φορά η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η παράταξη της ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά και στις θεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΕΛΜΕ. Συγκεκριμένα πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6% καταλαμβάνοντας 4 από τις 9 έδρες, ενώ ακολούθησε η αγωνιστική παρέμβαση με 158 ψήφους και 18,9% καταλαμβάνοντας 2 έδρες και η ΑΣΕ με 105 ψήφους, ποσοστό 12,6% και 1 έδρα. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν τις ισόνομες και ισότιμες αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδολευμένα τους. Σε κατάσταση οριακής λειτουργίας επιστρέφει το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Βόλου καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μια μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε καθώς κρίθηκε άγωνη ενώ η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της με εργασίες, σκοπής χόρτων, καθαρισμού τάφρων και πρανών οι οποίες εκτελούνται συστηματικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση τουριστικής κίνησης όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου και προβλέπει φιλοξενία αθλητικών ομάδων, αναβάθμιση υποδομών και προβολή της χώρας ως αθλητικού προορισμού. Η συμφωνία παρουσιάζεται επίσημα στις 3 Ιουνίου στη Σκιάθο. Αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων βρέθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας κοντά στη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Εγκλωβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Ένας από τους γονείς κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια, κάνοντας θόρυβο ώστε να φύγουν τα αγριογούρνα. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι περιπατητές, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της λέσχης Βασίλης Ηλιόπουλος, καθώς τα αγριογούρνα κινούνται σε αγέλες και μπορεί να επιτεθούν όταν αισθανθούν απειλή. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές της Α' Λυκείου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ, την Πέμπτη ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ, η οποία έχει προωθήσει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από το Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι γίνονται λήψεις δειγμάτων Σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα, κατέγραψε χθες στα Τρίκαλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αγγίζοντας 34 βαθμούς Κελσίου. Με τη Μόμνη, την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, επιστρέφει στο Βόλο η Ναυτική Εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 ως τις 12 Ιουνίου. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα τελέσει σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μητροπολικό Ναό του Αγίου Εχιλίου ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Λαρίσης κύριος Ιερώνυμος. Από τις 28 τώρα Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων. Ετοιμάζει επίσημα εγγένεια η Δημοτική Αρχή. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιο νεότερο για το θέμα του νόμου του Σμικών, όπως το λέμε έτσι γενικόλογα, γιατί φαίνεται να ετοιμάζεται, εντάξει το λένε εδώ και καιρό, αλλά τέλος πάντων έβλεπα χθες και σε τοπικό κανάλι σχετικές πληροφορίες. Εκείνοι έλεγαν ότι αυτά προέρχονται από το βουλευτή Μαγνησίας τον κύριο Μπουκόρο, ότι ετοιμάζεται αυτή η διάταξη νόμου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Είδα και κάποιο άλλο σχόλιο πάλι σχετικό με το θέμα, που εδώ μιλούσε για την κυρία Ζέτα Μακρύ. Φαίνεται ότι έχετε καλές πληροφορίες και οι δύο βουλευτές του νομού, κυρία Μακρύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, βεβαίως, διότι έχουμε ενδιαφέρον για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή μας και το ενδιαφέρον, με συγχωρείτε, το ενδιαφέρον το έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Έχουν γίνει συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονομίας, όχι μόνο με τους βουλευτές της περιοχής μας, αλλά και με βουλευτές από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ήταν μια ευρεία συνάντηση, δεν δώσαμε δημοσιότητα, δεν κρίθηκε σκόπιμο, αλλά είχαμε συνάντηση και καταθέσαμε όλες τις απόψεις και τις ενστάσεις που είχε καθένας για την περιοχή του. Εγώ χαρακτηριστικά σας λέω ότι είχα και στις 18 Μαρτίου μια συνάντηση με τον διευθυντή του κ. Πιαρακάκη, αλλά και τη Γενική Γραμματέα της Δημόσιας Περιουσίας. Όλοι λοιπόν από την πλευρά μας είχαμε εκθέσει το τι ακριβώς οι περιοχές μας θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθεί. Σε εμάς χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ είναι κάτι το οποίο τονίσαμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα αυτό. Δόθηκε πριν από δύο μέρες το πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι που θα ανακοινώσω εγώ ή οσδήποτε άλλο. Θα ανακοινωθεί επίσημα, αλλά το γεγονός ότι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ή η βελτίωση ορισμένων διατάξεων που θεωρούμε, γιατί οι επαγγελματίες το έχουν τονίσει και το έχουμε εξηγήσει επαρκώς, ότι είναι απαγορευτικές, ότι πρέπει να επιτάξει, δεν το αφιζητεί κανείς και κανείς δεν έχει αντιρρήσει σε αυτό. Αλλά και ότι πρέπει ορισμένες ιδιαιτερότητες, επαναλαμβάνω, να ληφθούν υπόψη και να γίνουν βελτιωτικές ρυθμίσεις, έχει γίνει αποδεκτό και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις σύντομα.
0: Ωραία. Ωραία, καλό είναι, γιατί θα μέναν πάρα πολλά κλειστά και ειδικά στο παραλιακό μέτωπο ενώ όλης της Μαγνησίας.
1: Ξέρετε, κυρία Μανώλη, χρειαζόταν και η σύμπραξη των Δήμων για τα θέματα αυτά στις περιοχές όπου συνεργάστηκαν οι Δήμοι, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά το Δήμο Νοτιού Πηλίου, οι επιπτώσεις ήταν πολύ λιγότερες. Σε περιοχές στις οποίες οι Δήμοι δεν έκαναν κάτι, οι επιπτώσεις ήταν πολύ σημαντικότερες. Μία λοιπόν πρόταση, θα αναφέρω και πράγματα τα οποία είπα εγώ μετά από υπόδειξη ο μέσος ενδιαφερεμένων. Ήταν και ενέργειες να μπορούν να γίνουν από τους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αν σε κάποιες περιπτώσεις ο Δήμος αδιαφορεί και δεν συμπράττει με υπηρεσίες ή με επιστήμονες οι οποίοι χρειάζεται να γνωμοδοτήσουν, να μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης αυτά ώστε να συνεχίζει την εργασία του. Ή επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν όταν κάτι έχει υπάρξει μια παρανομία, να μην είναι απαγορευτικές για το σύνολο λόγω χάρη της οικογένειας ή για πάρα πολλά χρόνια. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιτάξει. Πρώτοι και καλύτεροι εμείς και οι επαγγελματίες. Αλλά στην πράξη φάνηκε ότι χρειάζεται κάποιες ρυθμίσεις να τροποποιηθούν. Εφόσον λοιπόν υπάρχει το πράσινο φως, εφόσον υπάρχει διάθεση, περιμένουμε και εμείς τις οριστικές ανακοινώσεις, γιατί δεν δικαιούμαστε εμείς να προτρέχουμε και να λέμε ούτε τις σκέψεις μας, ούτε τις επιθυμίες μας, ούτε τις συζητήσεις τις οποίες έχουμε κάνει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα διάβαζα όμως ότι έχετε πληροφόρηση για την έλευση νέων ασθενοφόρων σε κέντρα υγείας της περιοχής μας.
1: Βέβαια, αυτό είναι ανακοινώσιμο και μπορώ να πάω και τις λεπτομέρειες. Ο διαγωνισμός είναι ήδη στον αέρα, τελειώνει στο τέλος του μήνα. Ή αν δεν υπάρχουν ενστάσεις ή προσφυγές, που ξέρετε, κυρία Μανώλη, συμβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές, μέσα σε 4 μήνες όλα τα κέντρα υγείας του νομού Μαγνησίας, όχι μόνο του νομού μας, αλλά και μόνο για τον νομό, θα εφοδιαστούν με νέα ασθενοφόρα. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, γιατί υπάρχει το προσωπικό. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου, είμαι κρυωμένη. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν οι οδηγοί που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, άρα τα ασθενοφόρα αυτά είναι απαραίτητα. Και θα σας θυμίσω ότι υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να υπάρχουν ασθενοφόρα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι με δωρεά της ΔΕΗ που συμπληρώθηκε και από δωρεές ιδιωτών, είχαμε αγοράσει ένα ασθενοφόρο για το κέντρο υγείας της Κοπέλου. Compact, αυτά είναι τα μικρά και ευέλικτα, κυρία Μανώλη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μικρά σοκάκια που έχουν. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια συνεχής την οποία κάνουμε. Επίσης θα σας πω ότι σε συνεργασία με την Πέμπτη ΥΠΕ και την εκπαιδευτική, την περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης, από το Σεπτέμβριο θα γίνονται μαθήματα κάρπα στα παιδιά της πρώτης λυκείου σε όλη τη Θεσσαλία, και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και στις μαθητρίες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαμε συνάντηση και με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και μας είπε πως θα γίνει και η μετακατάσταση των φυλακών, θα υπάρξει προσωπικό για τις φυλακές, θα γίνει αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών. Είναι πολλά τα θέματα που τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησαν με θετική εξέλιξη και θετικό αντίκτυπο.
0: Μάλιστα. Ωραία, μακάρι και να γίνονται ωραία πράγματα, δεν λέει κανείς.
1: Δεν χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα προς Θεού, έτσι. Ναι. Απλώς σας αναφέρω ενδεικτικά τι έγινε τις τελευταίες μέρες και ποια θέματα μας κυριάρχησαν στην ενημέρωση και δημόσια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας εύχομαι. Καλημέρα και σε εσάς.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τρίτος Όροφος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο Black Cultures της Jessica Swail. Η παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αχίλιον. Εμψύχωση και σκηνοθεσία Μαρία Καραζάνου, βοηθός σκηνοθέτριας Κατερίνα Κρυσταλίδη, μουσική σύνθεση και επιμέλεια Γιάννης Λιόλιος. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη όμως την κράτηση θέσεων, ενώ στο θέατρο θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Διοτήμα, που ασχολείται με την ανάδειξη και την άρση των έμφυλων διακρίσεων. Τι συνέβη όταν οι παλιές σας πρόμαυρες φωτογραφίες της πόλης συναντήθηκαν με τα παιδιά? Έγιναν ιστορίες και μικρές παραστάσεις από φως και σκιά και θα παρουσιαστούν σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγριάς. Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και προβολή βίντεο παρουσίασης της δράσης, καθώς και διαδραστικό πρόγραμμα για τους μικρούς επισκέπτες. Για λίγες μέρες ακόμη, στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγριάς υπάρχει μια ξεχωριστική έκθεση λοιπόν που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η διάρκεια της είναι ως τις 31 Μαΐου με ώρες λειτουργίας ως εξής: Τρίτη και Πέμπτη 6.30 με 8.30 το απόγευμα και την Κυριακή 11 με 1 το πρωί. Ακόμη να σας πούμε ότι στο θερινό μας σινεμά την εξορεστική σήμερα στις 9 το βράδυ μπορείτε να δείτε την ταινία Amnet σε σκηνοθεσία Chloe Zhao με τους Τζο Alwyn, Jesse Buckley, Paul Mescal και Emily Watson. Πρόκειται για μια δραματική ταινία. Αγγλία 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών William Shakespeare και οι ανοιχτόμυαλοι Άνιες βιώνουν ένα παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν 3 παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη την οικογένειά τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σέξπιρ. Τέλος, να σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Φιλίππου Καφέ Κλασίκο, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά την έκθεση έργων του Νίκου Βερέμι με τίτλο «Γυναικείες στιγμές». Η συγκεκριμένη έκθεση ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Εσείς να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Earth Volt.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

καλή σας σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάτε την ημέρα σας. Είναι 5η, είναι 28 Μαΐου. Με το καλοκαίρι να είναι πρώτο πυλόν, όπως μας το υπερθυμίζουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε μια αύξηση λίγο στον υδράργυρο, ζεστούλα. Εντάξει, νορμάλ πράγματα, όχι ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι. Δεν είμαστε στις συνθήκες που επικρατούν στην κεντρική Ευρώπη και οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται. Έχουμε και νεκρούς, έτσι, στην κεντρική Ευρώπη από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Είναι κουμπί πολιτικό ημερολόγιο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι μια κουμπί που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα και καλά να είμαστε. Είναι πλούσια αυτές τις μέρες. Κόμματα καινούρια έρχονται, δημοσκοπήσεις βγαίνουν, ανακατατάξεις σημειώνονται ή καταγράφονται ή προμηνύονται. Και όλα αυτά σε μια πορεία προς τις εκλογές, οι οποίες όπως είπαμε δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Επιμένει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, βεβαίως. Στις εφημερίδες υπάρχουν ρεπορτάζ και παραπολιτικά που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών το φθινόπωρο, το ερχόμενο φθινόπωρο. Θα πάμε για τα μπανάκια μας βέβαια, για τα μπάνια του λαού που λέμε, του καλοκαίρι. Γιατί Δημήτρη, δεν θα πάμε? Ανησυχεί ο Δημήτρης, μας βρει χαλαρούς και είναι χαλαρό το κλίμα και μας φέρουν από τις παραλίες να ψηφίσουμε. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Με μπουφανάκι θα ψηφίσουμε. Ή ελαφρύ, άνοιξη, κατάλαβες. Ή και με μπουκαμισάκι. Ή μπουφάν φθινόπωρο χειμωνιάτικο. Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά το που ξεκινούν αύριο και συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πρεμιέρα αύριο το πρωί, όπως πάντα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις 8.30 έναρξη των εξετάσεων, αν όλα πάνε καλά βεβαίως, έτσι.

Εννοείται ότι οι υποψήφοι δεν πρέπει να έχουν καμιά ψηφιακή συσκευή μαζί τους. Απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου. Συνιστά επαρκή λόγω για μηδενισμό του γραπτού.

Οι ψυχολόγοι τι λένε, οι ψυχολόγοι για τη διαχείριση του άγχους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δηλαδή, οι υποψήφοι να κάνουν μικρά διαλύματα για να ξεκουράσουν το μυαλό τους. Κατά το διάβασμα, σωστός ύπνος κατά την προετοιμασία.

να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί. Η συγκέντρωση να αφορά στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές. Αυτές είναι οι συμβουλές των ψυχολόγων για τα παιδιά που ρίχνονται αύριο στη μάχη των εξετάσεων. Επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία. Μια μάχη είναι. Δεν τελείωσε και τίποτα. Και ενώ λέγαμε ότι υπάρχουν ελπίδες για σχέδιο συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, ξανά. Πλήγματα, ξανά. Πύραυλοι να εκτοξεύονται. Έχουμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που είχαμε από το Ιράν με στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, λοιπόν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που κινούνταν στα στενά. Που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ. Έχουμε μια μικρή στρατιωτική ανάφλεξη. Την ίδια ώρα πάντως που δεν έχει κλείσει η πόρτα των συζητήσεων. Όλα αυτά φυσικά έχουν προκαλέσει την άνοδο, την νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, του καυσίμων. Οι αγορές στην Ασία ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα, κινούνται πτωτικά μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Πριν λίγη ώρα το βαρέλι, το Brent, είχε φτάσει στα $97,6 το βαρέλι.

Παύλος Τσίχλος, υπόθεση στον Περσικό κόλπο. Τι να πούμε. Πάμε στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται. Είμαστε στον απόϊχο της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα πολιτικά πάνελ γύρω από αυτή την εξέλιξη συζητούν το τελευταίο διήμερο.

Χθες ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν το κόμμα και θα ασχολούνται με τα θέματα επικοινωνίας ως εκπρόσωποι, εκπρόσωποι τύπου.

κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου με αναπληρωτές τους Κώστα Καρποχτσή, Γιώργο Μπαλατσούκα, Νίκο Νιφούδη και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Έχει προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα από μια δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι. Είναι της εταιρείας Real Polls και δημοσιεύθηκε στο protagon.gr.

στην πρόβλεψη αποτελέσματος, επαναλαμβάνω, δηλαδή σε αυτό που λέμε εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,1%. Το κόμμα του, η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι στο 16,1, είναι δεύτερο. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού μετράται στο 13,1. Τέταρτο το Πασόκ με μονοψήφιο στο 9,6. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4. 5,6 παίρνει η Ελληνική Λύση. 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. 4,1 η Φωνή Λογικής. Από 2% νίκη και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εξαφανίζεται το Μέρα 25, 1,7. Πιο κάτω ΣΥΡΙΖΑ, 1,2.

Να πούμε ότι η έρευνα, έτσι για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, της Real Polis και το Protagon πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική μέθοδο, δηλαδή με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα με τυχαία δειγματοληψία. Είναι πανελλαδικό, συμμετείχαν 1667 άτομα, πανελλαδικό δείγμα, 17 ετών και άνω, στο διάστημα από 23 έως 25 Μαΐου, δηλαδή πριν την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το γεγονός ότι είναι μια online δημοσκόπηση στην ουσία, εντάξει, καταγράφεται, έτσι, καταγράφεται. Η επόμενη εβδομάδα, λογικά, μετά το Άγιο Πνεύματος, προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας, μέσα τέλη της άλλης εβδομάδας, αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις, η δημοσιοποίηση δηλαδή των αποτελεσμάτων νέων δημοσκοπήσεων. Υπενθυμίζω αυτό που είπαμε χθες με τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, αυτό που μας είπε ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών του GPO, που τον είχαμε εδώ καλεσμένο, φιλοξενούμενο. Μια καλή εικόνα οι δημοσκόποι, έτσι και στέρεα όσο γίνεται, θα την έχουν τον Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις τώρα, τις επόμενες. Θα βγει και ένα δεύτερο κύμα τον Ιούλιο. Θα σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις λόγω καλοκαιριού, λόγω Αυγούστου, για τα μπάνια του λαού που λέμε. Και μετά ξανά, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριος που έχει πολιτικά γεγονότα, ξεκινάει η νέα πολιτική σεζόν κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε τη ΔΕΘ, την παρουσία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών. Και εκεί θα συνεκτιμηθεί βεβαίως και η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι τωρινές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το πολιτικό τοπίο στη χώρα.

επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε συνεδρίες των οργάνων με κατάληξη το επόμενο Σάββατο 6 του μηνός που έχουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Θα έχουμε να δούμε πολλά εκεί. Ενώ πάντα αναμένονται τις επόμενες ημέρες τοποθετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και βουλευτών της Νέας Αριστεράς.

Μέροντας τις πολιτικές ειδήσεις, να πούμε ότι έχουμε επίσκεψη, αναμένεται επίσκεψη στα τέλη Ιουνίου, στις 27 Ιουνίου, του Πρωθυπουργού στην περιοχή, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και τα γένη του Βορείου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως θα θυμάστε, όπως θα ξέρετε, δεν είχε ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα από την Εγνατία, από την Ε65 για να βγει στην Εγνατία, εκεί στο τελευταίο κομμάτι ήρθε αρκετές στροφές. Τέλος πάντων, το περιμένουν πώς και πώς οι χρήστες του οδικού δικτύου, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα οι χρήστες. 27 Ιουνίου λοιπόν, ως θεωρείται πιθανή η ημερομηνία για την έλευση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και τα εγγένεια του συγκεκριμένου τμήματος που ολοκληρώνει τη σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία Οδό. Ο κ. Ανδρουλάκης από σήμερα ξεκινά επίσκεψη στο νομό Ευρυτανία, στον Καρπενήσι, διήμερη. Σήμερα θα έχει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς στο Καρπενήσι και αύριο θα επισκεφτεί και το Δήμο Αγράφων. Ενώ χθες συμμετείχε σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Διακόπη για τις 2 Ιουνίου την ερχόμενη Τρίτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Επίσης, με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν τα εγκαίνια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M-Technology στον αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της Medplan του ομίλου Μυτιλινέως. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτομαχίων από το σύστημα Monitoring, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη, 38,3%, αν και με αστή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αναδείχθηκε η διάρκεια στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Η παράταξη της ΔΑΚ ανέδειχε πρώτη δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στις χθεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΛΜΕ. Πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6%. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν, ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν ισόνομης και ισότιμης αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε οριακή κατάσταση λειτουργίας επιστρέφει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου, καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μία μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε, καθώς κρίθηκε άγωνη. Συνεχίζονται παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ομάδα Καρδίτσας σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της, με εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού ταφρών και πρανών. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όλων των χρόνων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Αντιμέτωπα με αγέλια γρηγορούνων βρέθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες το βράδυ στο λόχο της Γορίτσας. Εκλοβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Με ιδιαίτερα προσεκτικοί περιπατητές προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Βασίλης Ηλιόπουλος. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές πρώτης ηλικίου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ, της 5ης ΥΠΕ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Δράση ευαισθητοποίηση για την Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από τον Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδος με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία από τις 10 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι γίνονται λήψεις δειγμάτων σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα κατέγραψαν χθες τα Τρίκαλα, που έφτασε ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς. Με τιμόμενη την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, επιστρέφει στο Βόλο Ναυτική Εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 12 Ιουνίου. Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών θα τελέσει σήμερα τις 8 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τριανάβος ο κ. Ιερώνυμος. Από τις 28 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεώργη στο Δήμο Τρικαίων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό Ημερολόγιο, 20 λεπτά πριν από τις 10, φίλες και φίλοι. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και τον ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούσετε και από την πλατφόρμα ertecho.gr. Όπως κάθε ώρα τέτοια μέρα, βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή, ξεκινάμε. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Μπαϊμπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόνομα. Επίσης, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με ερωτηματικό. Πώς επηρεάζεται η επιλογή σπουδών σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία. Ειδικοί εξηγούν τις προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τη σημασία της ενημέρωσης, καθώς όπως σημειώνουν, βλέπουν άγνοια σε σχέση με τις ανάγκες της εποχής και αγκυλώσεις των γονιών που σπρώχνουν τα παιδιά στα παραδοσιακά επαγγέλματα. AI τα έχει αλλάξει όλα, τα αλλάζει όλα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η δελφίνη, ο δημέτωπος. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Και ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Πολιτικό το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα υπόλοιπα, ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάνσεθ. Η Ισπανία τρίζει κυβέρνηση. Έφοδος αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, λέει η εφημερίδα. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Προετοιμαστείτε λοιπόν, αν και εδώ εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Πάμε στην απογευματινή. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά.

Eurostat και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Και ακόμα είναι Μάιο, σημειώνει η εφημερίδα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία ξεπέρασε το ρεκόρ των 35,1 βαθμών Κελσίου, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η αθρονοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση Εφές. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα ταχύπλοιες λέμβους 17 ντρόν, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών.

Μέγα σκάνδαλο, το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154 εκατομμυρίων ευρώ. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 SOS για, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έκθεση κομισιών. Στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Ψηφιακός εύκολα. Στις 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κυρίες συντάξεις. Εφημερίδα Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδης. Σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 έτη. Μια κουβέντα που ξεκίνησε μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το μαντίο των δελφώνων αβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Οριστικά τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανηλίκους. Εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκύρισμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα πρώην πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Conference League, η πρώτη κούπα της Crystal Palace. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Κυβέρνηση, μισόλογα και επεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα. 16,1% καλπάζει ο Τσίπρας, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της ελληνικής αριστερής στην παράταξη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΠΚΠ κακουργηματικές διώξεις στο 22 από την Κρήση. Από την Κρήτη. Μάλλον ρε παιδί. Ξαναπώ μια σωστά. Ο ΠΚΠ. Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση ΤΑΠ. Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο. Καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2, ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημιά για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα-Κολομβία, σκληρή απάντηση Δημητριάδη στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο Καραβάτσο, ο Σάνσεθ, έφοδος αστυνομία στα γραφεία του κόμματος για υποθέσεις διαφθοράς. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Φτάνοντας προς το τέλος, να δούμε δύο-τρεις μικρές ειδησούλες πολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα αναμένεται να μετεβεί στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών και βεβαίως με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Θα έχει τις απαιτούμενες υπογραφές των μέλων. Θα δούμε και ποιοι θα είναι οι Θεσσαλοί, οι Λαρισαίοι, οι Βολιώτες που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. 200-300 υπογραφές απαιτούνται, νομίζω, από τον Άριο Πάγο. Βεβαίως, να πούμε ότι μετά την εκδήλωση της στο Θησίο άνοιξε και η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών. Άρα, λογικά σήμερα θα έχουμε και τις υπογραφές όσων θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων έχουν βάλει τις πρώτες υπογραφές, για να δούμε και τους τοπικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 3-4 ονόματα από την περιοχή της Λάρισας που έχουν υπογράψει στην πρώτη παρτίδα των βρίσκονται στην πρώτη παρτίδα των ονομάτων που θα δημοσιοποιηθούν στο, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, μια τελευταία είδηση δεν είναι πολιτική, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έχουμε συναγερμό στο Αττικό Νοσοκομείο στην Αθήνα για ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Όπως αναφέρει το Σωματείο των Εργαζομένων, καταγράφεται έξαρση αφού έχουμε 25 τουλάχιστον κρούσματα σε υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Υπάρχει ζήτημα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, με τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Το θέμα βλέπω ότι παίζει αρκετά ψηλά. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη αυτής της, ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Το Αττικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία έτσι στο Λεκανοπέδιο και από τα πλέον καινούρια. Πρέπει να έχει 10-15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του. Μπορεί εκεί, 15, μπορεί και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλική περιφέρεια. Να πούμε για άλλη μια φορά τις ευχές μας στα παιδιά που ρίχνονται αύριο στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, πρεμιέρα με το μάθημα της γλώσσας, νεοελληνική γραμματεία και λογοτεχνία κατά την επίσημη ονομασία του μαθήματος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο EPNews Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν, ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα $96,19 το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι εγώ με Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε τώρα, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Προσωρινά μαζί σας εδώ από το στούντιο της Λάρισσας ο Άρης Ψύχας. Συνάδελφοι, σε όλη τη Θεσσαλία θα σας δώσουμε την ειδησιογραφία όπως εξελίσσεται μέχρι αυτή τη στιγμή.

Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στο στούντιο του Βόλου, η Δώρα Μήτρα από την περιοχή της Καρδίτσας και ο Αλέξανδρος Ζωρίτσος από τα Τρίκαλα θα σας μεταφέρουν τον παλμό της θεσσαλικής επικαιρότητας. Κωνσταντίνα Θοχαρούλη σε λίγο μαζί σας, εδώ από το στούντιο της Λάρισας. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν αύριο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα έτοιμα, ξεκινούν οι απόφοιτοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δεκατέσσερα εξεταστικά κέντρα στα Τρίκαλα, 9 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 28 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και 24 εξεταστικά κέντρα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, μαζί με τις σποράδες, έτσι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ψυχραιμία χρειάζεται, όχι ιδιαίτερο άγχος. Και είπαμε, μία μάχη είναι, έτσι, δεν κρίνονται όλα σε αυτές τις μέρες. Μαζί βεβαίως ξεκινούν και οι εξετάσεις για τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων. Ξεκινούν την Τρίτη αυτή, μετά αυτά τα παιδιά.

Μετά αυτές τις εξετάσεις, μετά του Αγίου Πνεύματος. Όλα θα πάνε καλά. Σε επίπεδο προετοιμασίας έχουν γίνει όλα. Εξάλλου, οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι από τις πλέον αδιάβλητες εξετάσεις. Το πέρασμα των χρόνων δεν έχουν αμφισβητηθεί σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητά τους. Καιρικά νομίζω ότι πάμε ομαλά προς το καλοκαίρι. Στην κεντρική Ευρώπη πολλοί να ταλαιπωριούνται και να έχουμε, όχι μόνο ταλαιπωριούνται, έχουμε και, δυστυχώς έχουμε και νεκρούς από το κύμα καύσωνα. 35,1 βαθμούς στο Λονδίνο σε μια εποχή που θα έπρεπε να έχει 20-22 βαθμούς. Οι άνθρωποι ζαλισμένοι αναζητούν δροσιά σε όπου μπορούν να τη βρουν, ποτάμια, συντριβάνια.

Κάποιοι προετοιμάστε για το τριήμερο, όσοι μπορείτε. Αγίου Πνεύματος μπροστά. Δεν είναι αργία για όλους, αλλά για αρκετούς. Εννοείται κλειστά τα εμπορικές αγορές σε όλη τη Θεσσαλία. Τριημεράκι είπαμε για πολλούς.

προς τα τέλη Ιουνίου αναμένονται στην, στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο φορές μάλιστα, μία στις 23 Ιουνίου στην περιοχή του Βόλου, για τα εγκαίνια της νέας στρατηγικής επένδυσης της Μέτλερ, του ομίλου Μητυλινέως. Νέα μονάδα στην κατεύθυνση της αμυντικής βιομηχανίας. Επαναλαμβάνω, 23 Ιουνίου προγραμματισμένα αυτά τα εγκαίνια με προσκεκλημένο τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ λίγες μέρες αργότερα, 4 μέρες αργότερα, αναμένεται επίσκεψη του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια του βορείου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που συνδέει, που κουμπώνει στην Εγνατία Οδό, στο γνωστό σημείο από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Αυτό το κομμάτι που έχει μείνει ανολοκλήρωτο τελειώνει και παραδίδει στην κυκλοφορία. Ιδιαίτερα σημαντικό και για τους χρήστες του Ε65 και για τους χρήστες της Εγνατίας και βεβαίως έτσι για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, για όλη τη Θεσσαλία. Είχαμε χθες την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωναν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Νέα δικάσιμος την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος. Μια αίθουσα η οποία έχει βελτιωθεί κατά πολύ, έχει μεγαλώσει. Νομίζω ότι είναι πλέον πολύ καλές συνθήκες, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους παράγοντες της δίκης στην χθεσινή διαδικασία, στη χθεσινή δικάσιμο. Η δίκη φαίνεται ότι θα πάει με ομαλούς ρυθμούς. Τώρα, όσοι αρμόδιοι μας ακούτε, φροντίστε λίγο για τα μέσα ενημέρωσης, για τους εκπροσώπους του τύπου, γιατί μπαίνουμε, πάμε προς το καλοκαίρι. Η διαδικασία, οι συνθήκες έξω θα είναι δύσκολες. Με τον ήλιο να χτυπάει κατά κέφαλα, τα τηλεοπτικά συνεργεία, τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους. Ας φροντίσει κάποιος το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία, δεν ξέρω. Από το Δήμο. Για κάποιες τέντες, κάποιες... κάποια μικρή υποδομή, ώστε να μπορούν να κάνουν οι συνάδελφοι άνετα τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σκυτάλη στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και σε όλους τους συναδέλφους από το... από τους Θεσσαλικούς νομούς. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα και από μένα. Μαζί θα συνεχίσουμε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μια μικρή αβαρία, με τον Άρη τον Ψύχα να είναι στην αρχή της εκπομπής και να σας λέει τι συνέβη χθες στα δικαστήρια με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινάνε. Μεγάλη ημέρα, για μεγάλες στιγμές μάλλον, και για τους γονείς και για τα παιδιά, γιατί εμείς εδώ ως Έλληνες το ξέρετε ότι δίνουμε εξετάσεις πανελλαδικές, δίνουμε κάθε είδους εξετάσεις, μαζί και οι γονείς, μαζί και τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες όμως στη δίκη των Τεμπών. Σας είπε ο Άρης για την ηλιοθεραπεία που κάνουν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Θα μας πει όμως η Ελπίδα άλλα περισσότερα. Ελπίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, ναι, πραγματικά αυτό ήταν τεράστια ταλαιπωρία.
0: Εντάξει. Και είμαστε και νωρίς ακόμη. Δηλαδή...
1: Είμαστε νωρίς ακόμη. Να πω ότι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα γίνουν όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο.
0: Πω. Ναι.
1: Οπότε νομίζω πρέπει πως να υπάρξει μια
0: εγκατάσταση. Πρέπει να υπάρξει μια εγκατάσταση. Βέβαια, στον περιβάλλοντα χώρο της κυρίας αίθουσας του δικαστηρίου υπάρχει ένα κοντέινερ, υπάρχει μια υποδομή που ήταν να χρησιμοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, λέω ότι υπάρχει και πώς ήταν προγραμματισμένο.
1: Υπάρχει ακριβώς έξω από την αίθουσα, μέσα στην περίφραξη.
0: Μέσα στην περίφραξη.
1: Όπου απαγορεύεται είναι... να μπουν κάμερες μέσα στην περίφραξη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι να πάνε.
1: Τι να σου πω.
0: Δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες.
1: Και δεν βλέπω.
0: Και είναι και 17 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο ήτανε.
1: Όχι, είναι πιο μεγάλο.
0: Α, είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, πιο μεγάλο σαν.
1: Το κοντέινερ είναι πιο μεγάλο.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να αναλάβει. Όπως έλεγε και ο Άρης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Δήμος, η Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος. Κάποιος πρέπει.
1: Τα μέσα ενημέρωσης.
0: Γιατί θα πέφτουν σαν κοτόπουλα.
1: Νομίζω πως το κάθε μέσο στο οποίο εργάζεται ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να αναλάβει μια κοινή πρωτοβουλία.
0: Να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Όχι, γιατί μιλάμε τώρα για υγιεινή και ασφάλεια. Δηλαδή δεν είναι αστείο το να είσαι κάτω από τον ήλιο από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, για πες μας λιγάκι. Συνεχίζεται την Τρίτη η δίκη, έτσι.
1: Λοιπόν, 2 και 3 του μήνα. Mm-hmm. Και μετά για όλο τον Ιούνιο. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, που είναι η πρώτη γνωστή, ανακοινωμένη δηλαδή, αυτό εννοώ, γνωστή δικάσιμος του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Του Ιουλίου οι δικάσιμοι θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, στις 2 ή στις 3.
0: Οπότε Τρίτη, Τετάρτη, κάθε εβδομάδα θα συνεδριάζει το δικαστήριο.
1: Ακριβώς. Τώρα η χθεσινή συνεδρίαση ήταν κάπως, όχι κάπως, ήρεμη σχετικά. Διαδικαστικά ζητήματα τοποθετούνταν οι συνήγοροι, ολοκληρώθηκε αυτό, τοποθετήθηκαν όλοι οι συνήγοροι υπεράσπιση των 36 κατηγορουμένων, παρεπιπτόντως 6 ήταν παρόντες από τους 36. Επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, εξέφρασαν αντιρρήσεις για τους δικηγορικούς συλλόγους και για την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, για το Σωματείο των Μηχανοδηγών δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους, οι περισσότεροι, όλοι, όχι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι που εξέφρασαν αντιρρήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης είπαν ότι αυτή η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας του κατηγορούμενου, του κάθε κατηγορούμενου. Επίσης τοποθετήθηκε χθες και τοποθετήθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης του Σταθμάρχη, του κ. Σαμαρά, για τη δήλωση παράσταση υποστήριξη από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο, είπαν, είναι ο αποκλειστικός ένοχος για αυτό το δυστύχημα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας και αυτό το γνώριζε το δημόσιο, τα υπουργεία, η κυβέρνηση κτλ. Μία μικρή ένταση δημιουργήθηκε όταν τοποθετούνταν, εξέφραζε αντιρρήσεις πιο σωστά, ο συνήγορος υπεράσπισης της πρώην Προέδρου της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αποφάσισε να αναφερθεί στο βιογραφικό της και ήταν τότε που αντέδρασε ο κ. Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια στο δυστύχημα.
0: Και μάλιστα...
1: Σανέστη φώναζε ότι είναι δολοφόνοι, ότι θα πρέπει να είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι, ότι αν είχε οικονομικό πρόβλημα η πρώην Πρόεδρος της ΡΑΣ θα πρέπει να κάνουμε έρανο κτλ. Και οι μητέρες των τιμών που ήταν μέσα φώναζαν για κρατικό έγκλημα, ότι ήταν κρατικό έγκλημα. Γρήγορα λύθηκε αυτό, δηλαδή ζήτησε η Πρόεδρος να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς. Βγήκε για λίγο και ξαναμπήκε.
0: Ναι.
1: Ηρέμησε δηλαδή και ξαναμπήκε. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό ήταν
0: και, ξέρεις, θα ήταν και πολύ δύσκολο να τον αφήσουν έξω από την αίθουσα, γιατί εντάξει, στην ουσία δεν έγινε και κάτι αυτή η αντίδραση.
1: Όχι, όχι, μια μικρή ένταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είπα εξ αρχής άλλωστε. Δεν, ήταν ήρεμη η συνεδρίαση. Μεγάλωσε η αίθουσα. Το είδαμε αυτό όλοι πια. Και οι συγγενείς και οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, που οι περισσότεροι δεν είχαν που να καθίσουν, όπως και οι δημοσιογράφοι. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό με τις διαπιστεύσεις, δηλαδή περισσότεροι μπαίνουμε σε αντικατάσταση των Αθηναίων δημοσιογράφων που έχουν διαπίστευση, γιατί μόνο
0: οι Αθηναίοι. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Μέσα κανονικά, ναι. Όσοι δημοσιογράφοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη δίκη, πρέπει να παρακολουθήσουν, μέσα είναι.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είναι ότι Κουτσογιάννη, ας πούμε, μπαίνει.
0: Ναι.
1: Μπαίνει σε αντικατάσταση συναδέλφου του Τσουκαλά, ας πούμε, η οποία έχει διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι, ναι. Γιατί άρα πρέπει να βγει όμως η Τσουκαλά για να μπει η Κουτσογιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό,
0: βγαίνει
1: αυτό.
0: Ο ένας και μπαίνει
1: αυτό,
0: ο άλλος.
1: Αυτό δηλαδή
0: στη θέση
1: επί τη ουσία δεν έχει λυθεί. Στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί.
0: Ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Μήπως. Ξέρεις, βλέποντας δηλαδή τις αδυναμίες, βλέποντας τα προβλήματα, μήπως έτσι λυθούν.
1: Να θυμίσω βέβαια ότι είναι δημόσια η συνεδρίαση.
0: Είναι δημόσια η συνεδρίαση. Για το κοινό, όταν θελήσει το κοινό να πάει κάποιος να παρακολουθήσει, τι γίνεται.
1: Χθες ήταν κοινό. Υπήρχαν πολίτες που ήρθαν να παρακολουθήσουν, μπήκαν κανονικά, διότι αυξήθηκαν κατά 100 τα καθίσματα στην κεντρική αίθουσα.
0: Ένας πολίτης που θέλει να πάει να παρακολουθήσει τη δίκη με την ταυτότητά του.
1: Ναι, μπαίνει.
0: Για να γνωρίζει ο κόσμος με την ταυτότητά του.
1: Με την ταυτότητά του,
0: ναι,
1: περνάει,
0: ναι, θα
1: από τον έλεγχο των
0: έλεγχο.
1: Αστυνομικών, περνάει και από τη μαγνητική πύλη και μπαίνει στην αίθουσα. Αυτή που τέλος πάντων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, βέβαια είναι νωρίς, 6 συνεδριάσεις έχουμε μέχρι τώρα, 6 ήταν χθες, αυτό που πραγματικά δεν ξέρω τι χρησιμότητα έχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι η αίθουσα του κοινού που είναι κάτω, στο Γεώπολης, και στην οποία έχουν μπει 2 τηλεοράσεις, όχι γιγαντοοθόνες, 2 τηλεοράσεις. Εκεί δεν είναι κανείς. Είναι κάποιοι αστυνομικοί που κάθονται. Καλά, χτες έμπαιναν αρκετοί γιατί είχε και κλιματιστικό μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε επίσης δεν ξέρουμε τι αστυνομικοί.
0: Λοιπόν, ελπίδα πότε θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον η δίκη. Δηλαδή
1: πότε
0: τι θέλω να πω.
1: Ο πρώτος μάρτυρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Κοίταξε με. Έτσι,
0: θα το φάμε το καλοκαίρι και μετά.
1: Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από το Σεπτέμβριο θα έρθει το πρώτος μάρτυρας.
0: Θα έχουμε να λέμε λοιπόν.
1: Θα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως επί των αντιρρήσεων.
0: Ναι.
1: Μετά θα τοποθετηθούν οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία. Μετά θα τοποθετηθούν επί της αγγελικής πρότασης συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων και μετά το δικαστήριο θα βγάλει την απόφαση του. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι ενστάσεις, που είναι σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη δίκη. Ενστάσεις και επί του κατηγορητηρίου και επί του κλητηρίου θεσπίσματος. Δηλαδή, να θυμίσω ότι οι γονείς λένε ότι το κατηγορητήριο είναι ημιτελές. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν μπει δηλαδή στη δικογραφία. Ή υπάρχουν στοιχεία του δυστυχήματος που δεν έχουν ερευνηθεί. Οπότε οι ενστάσεις θα είναι πολλές και θα είναι και σοβαρές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

έλα να με βρεις. Να σου υπογράψω πολλαρόι τη στιγμή, έλα να με βρεις.

στη γριά συσκευή τρέχει κάθε βράδυ. Ένα λάγνο φιλί, μια φωνή στη σιωπή, φως μες στο σκοτάδι.

0: έλα να με βρεις.
1: Λοιπόν, μιλώντας με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στα Τρίκα, αλλά έτσι, ξέρετε, για τη θεματολογία της εκπομπής, γενικότερα της ημέρας κτλ. Του λέω, Αλέξανδρε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Λέω, Αλέξανδρε, τι θα μας δώσεις. Μου λες, επιτέλους, μετά από 6 χρόνια παραδίδεται η πισίνα στον Άι Γιώργη.
2: Ναι.
1: Για πες μας λίγο, γιατί πέρασαν 6 χρόνια για να παραδοθεί μια πισίνα.
2: Πέρασαν 6 χρόνια γιατί υπήρξαν 7. Καταρχάς, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες όλη τη Θεσσαλία που μας ακούνε από τα Τρίκαλα. Με ηλιοφάνεια σήμερα και με καλή θερμοκρασία. Και επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, να πούμε ότι χθες είχαμε από τις ψηλότερες, νομίζω ήμασταν τρίτη κατά σειρά σε όλη την χώρα. 34 βαθμούς Κελσίου άγγιξε το θερμόμετρο. Έτσι. Στην περιοχή μας,
1: νομίζω και, μάλλον, και στα Πλατανούλια της Λάρισας, ναι, εδώ καταγράφηκε επίσης, μάλλον, είναι στην πρώτη πεντάδα τέλος πάντων των υψηλότερων θερμοκρασιών από, ναι, χθες.
2: Μήπως να βιαστούμε λίγο να μαζέψουμε τα χαλιά, τα οποία τουλάχιστον περισσότερα τα έχουμε ακόμα απλωμένα έτσι, στα σπίτια μας τέλος πάντων. Λοιπόν, έξι παρατάσεις για την ολοκλήρωση της πισίνας στο πάρκο του Αγιώργη. Ένα πάρκο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια αναμορφώθηκε πραγματικά από την Εταιρεία Αστική Ανάπτυξη, με πάρα πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, τεχνικές παρεμβάσεις, καλοπισμό του χώρου. Παρ' όλα αυτά, η πισίνα του Αγιώργη είναι η δεύτερη πισίνα κολυμβητική, θα πρέπει να πούμε, για το Δήμο Θρικαίων. Η πρώτη είναι στην περιοχή της Μπάρας, εκεί στο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο. Και εδώ την περιμένουν πώς και πώς οι Τρικαλινοί, γιατί εντάξει, με μια πισίνα τώρα τόσος κόσμος που, ναι, θέλει, ναι, τουλάχιστον το καλοκαίρι αλλά και τους χειμερινούς μήνες με συγκεκριμένο πρόγραμμα να απολαύσει αυτό που θέλει, έτσι, το κολύμπι.
1: Και να κάνουν και τις προπονήσεις τους, τα, ναι, παιδιά των συλλόγων.
2: Φυσικά, όχι μόνο των συλλόγων, έτσι μην ξεχνάμε ότι έχουμε σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικού, έχουμε φοιτητές.
1: Έχετε τα τεφά στα Τρίκαλα.
2: Και στην Σχολή Επιστήμης Ψυχικής Αγώγης και Αθλητισμού και στο Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας και όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι και φυσικά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που θέλουν να ασκηθούν στο κολύμπι όπως τουλάχιστον τους προτρέπουν οι διακριτές τους.
1: Βέβαια,
2: και
1: βέβαια.
2: Και οι νεότεροι, έτσι, και οι νεότεροι. Και
1: όλοι, όλοι. Η γυμναστική, ακριβώς, ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά το κολύμπι. Από ιδία εμπειρία το μεταφέρω αυτό. Οι γιατροί αυτό που συστήνουν είναι ότι όταν αρχίζει και περνάει η ηλικία και υπάρχουν προβλήματα, και όχι μόνο για μεγαλύτερες αλλά και για νεότερες ηλικίες, και υπάρχουν προβλήματα σε χέρια, πόδια κτλ., σου λένε ή πιλάτες θα κάνεις ή κολύμπι. Και το κολύμπι είναι το καλύτερο. Σύμφωνα με τους,
2: λοιπόν,
1: γιατρούς, έτσι.
2: Ακριβώς. Έξι παρατάσεις. Δυστυχώς για τον δεύτερο εργολάβο που ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο, επήξαν αστοχίες. Και το ζήτημα της παροχής της ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή, που δεν θα μπορούσε στην ουσία να κουμπώσει και να λειτουργήσει όλο το σύστημα της. Φυσικά τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή τους εμπλεκόμενους, και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι βάρος της ευθύνης φέρει και η Δημοτική Αρχή σε όλη αυτή την διαδικασία. Ούτως ή άλλως υπήρξε και η αντιπολίτευση πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάσεις του σώματος να καταγγέλει τις συγκεκριμένες παρατάσεις συνεχώς που δίνονταν για να παραδοθεί επιτέλους σε χρήση η πισίνα του Αγιώργη στο πάρκο του Αγιώργη, και αυτό θα γίνει, να πούμε, στις 28 του μηνός. Φαίνεται ότι είναι οριστική ημερομηνία για τη Δημοτική Αρχή. Ετοιμάζει κορδέλες ο Δήμαρχος ο κ. Νίκος Σακάς, και βεβαίως το τελευταίο πρόβλημα θα πρέπει να πούμε ότι ήταν με το στέγαστρο. Ένα στέγαστρο το οποίο, τουλάχιστον αυτό που τοποθετήθηκε, με βάση το υλικό το οποίο είχε, αύξανε τη θερμοκρασία πάρα πολύ ως φαινόμενο της θερμοκηπίου στην ουσία. Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και της Αντιπολίτευσης ότι η θερμοκρασία μέσα στην πισίνα, γιατί θα είναι κλειστή η πισίνα στο πάρκο του Αγιώργη, θα έφτανε ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Οπότε, ναι, ναι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα υλικά τα οποία πρέπει και μερικές προδιαγραφές. Τις συγκεκριμένες πισίνες, μια διαδικασία η οποία έγινε πάρα πολύ γρήγορα τους τελευταίους 2 μήνες με σχετική νέα μελέτη και έτσι επιτέλους παραδίδεται στο τέλος του Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου δηλαδή, η πισίνα στον Αγιώργη. Επαναλαμβάνω ότι την περιμένουν πώς και πώς οι Τρικαλινοί. Τώρα για το τελικό κόστος δεν το ξέρουμε ακόμη. Μάλλον θα υπάρξει ενημέρωση σε επίπεδο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δούμε πόσο μας κόστησε τελικά αυτή η πισίνα, που θα πρέπει να πούμε ότι από το 2020 στην ουσία ήταν η πρώτη έναρξη των εργασιών για την κατασκευή.
1: Και ποιος ξέρει και πόσο καιρό πριν συζητιόταν η κατασκευή της. Είμαστε σε άλλους ρυθμούς.
2: Γίνεται με πολλά έργα δυστυχώς σε αυτήν την διαδικασία. Και να πω, μιας και μιλάμε για εκείνη την περίοδο τέλος Ιουνίου, ότι φαίνεται να κλειδώνει και η ημερομηνία έλευσης του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
1: για τα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65. Ολοκληρώνεται. Νομίζω οι τελευταίες πινελιές πρέπει να μπαίνουν. Αφού
2: το 96% είναι περίπου.
1: Αφού 96. Σε ένα μήνα είναι να γίνουν τα εγγένεια και να δοθεί στην κυκλοφορία, ή θα γίνουν απλώς τα εγγένεια και δεν γνωρίζουμε αν θα δοθεί στην κυκλοφορία.
2: Όχι, ακόμη δεν έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα, είναι πολύ νωρίς.
1: Φαντάζομαι ότι θα δοθεί κυκλοφορία.
2: Τόσο άλλως, αυτό ήταν και ο σχεδιασμός από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να δοθεί σε κυκλοφορία, και βέβαια θα φτάνουμε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θυμάμαι όταν παραδόθηκε μέχρι και την Καλαμπάκα και τα λοιπά, λέγανε ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2026 θα παραδοθεί αυτός ο δρόμος. Έτσι. Πόσο σημαντικός όμως είναι αυτός ο δρόμος, Αλέξανδρε, αν καθίσουμε και το σκεφτούμε. Από πολλά χρόνια πριν μιλούσαμε όλοι για απομόνωση της Δυτικής Θεσσαλίας. Κανένας δεν μπορούσε να φτάσει. Έφτανε μέχρι τη Λάρισα. Οι επενδύσεις γινόταν στη Λάρισα ή στο Βόλο, που ήταν πολύ κοντά στην Εθνική Οδό. Τώρα, όχι μόνο για μας όλους, για τις μετακινήσεις μας, όχι μόνο για τους επαγγελματίες οδηγούς, ότι πλέον θα έχουμε ασφαλείς μετακινήσεις και τα λοιπά και οι ίδιοι, αλλά και πόσο πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλίας, αλλά και πιο ψηλά η λειτουργία, η παράδοση.
2: Μέσα στη Σηματίας, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, εντάξει, μιλάμε για σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και ασφαλής.
1: Βέβαια, από την άλλη, ξέρεις, αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τώρα κάνω μια συζήτηση μαζί σου και ελπίζω να συμφωνούν και οι ακροατές. Όταν δίνεται ζωή ή όταν παραδίδεται ένας δρόμος, ερημώνει μια άλλη περιοχή.
2: Ναι,
1: δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα τώρα που περνούσαν από την Καλαμπάκα, που θα σταματούσαν να πάρουν οι άνθρωποι τον καφέ τους, κάτι να φάνε, τα φρούτα, τα γλυκά που πολλούσαν, τα ντόπια προϊόντα στο δρόμο περνώντας από Καλαμπάκα, νομίζω οι περισσότεροι Θεσσαλοί έχουν περάσει. Όλα αυτά λοιπόν, τα μικρομάγαζα, η ντόπια παραγωγή, δεν θα είναι πια σε αυτούς τους δρόμους. Γιατί θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα περνάνε από εκεί. Άλλα καταστήματα που ήταν travel stop για τα λεωφορεία, για το ταξίδι που κάνανε μέχρι τα Ιωάννινα ή από τα Ιωάννινα προς τα εδώ. Το είδαμε και στα Τέμπη. Έχουν ερημώσει όλα τα καταστήματα εκεί που υπήρχαν στα παλιά διόδια από όταν έγιναν οι σύραγγες. Βλέπουμε άλλα.
2: Η πρόκληση της αυτοδιοίκησης, που δυνατόν πέτρεψε, η πρόκληση της αυτοδιοίκησης να μπορέσει να δώσει ζωή σε αυτά τα χωριά και βέβαια να στηρίξει τους επαγγελματίες αυτούς.
1: Γιατί δεν στηρίζονται στον ντόπιο πληθυσμό, στηρίζονται στους ταξιδιώτες, στους επισκέπτες, σε αυτούς. Είναι, ξέρεις. Αυτό τώρα δεν μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία, είναι αδυνατόν. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε να πούμε και την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλο, στην Ελένη Τυραυτοπούλου, στο στούντιο. Ελένη, καλώς σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνα και σε σένα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε εκλογές στους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Προχθές στο Βόλο είχαμε στη ΔΑΚΕ, βγήκε πρώτο στην δευτεροβάθμια. Η ΔΑΚΕ ήταν πρώτη παράταξη, πρώτη δύναμη. Χθες είχαμε στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δασκάλους και νηπιαγωγούς. Από ό,τι είδα και στην Λάρισα, χθες υπήρχαν εκλογές στην ΕΛΜΕ. Mm-hmm. Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Γενικά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Σε προεκλογική γενικότερα περίοδο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε να συναντήσουμε, δεν ξέρω, το νέο πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Εκπαιδευτικών Νομού Μαγνησίας. Βέβαια μένει να συγκροτηθείτε σε σώμα, κύριε Πολίζε, αλλά...
2: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, θα πρέπει πρώτα να συγκροτηθούμε σε σώμα. Εντός 5 ημερών, όπως προβλέπεται το καταστατικό, θα γίνει η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και εκεί πέρα θα οριστούν οι θέσεις οι οποίες θα πάρει ο καθένας μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν απέχει αυτό που είπα όμως πολύ από την
2: θα το δούμε, που θα προκύψει. Θα το δούμε.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, καταλαβαίνω
2: θα το δούμε
1: ότι...
2: και στην πράξη. Ναι, είναι διαδικαστικό το θέμα, θα πρέπει να τηρήσουμε όλες τις διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το καταστατικό.
1: Πάντως, ήθελα να πω ότι το βάρος του νέου Προέδρου, που κατά πάσα πιθανότητα θα είστε εσείς, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ναι, ναι, περιπτώσει, θα είναι μεγάλο με την έννοια, έτσι κι αλλιώς, έτσι, αλλά και με μια πρόσθετη έννοια αυτή, το ότι καλείστε να διαδεχθείτε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε αυτή τη θέση για δεκαετίες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Τον κύριο Μούσιο, τον κύριο Απόστολο
2: Μούσιο. Ο Αποστόλης ο Μούσιος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία στον χώρο των εκπαιδευτικών και αφήνει πίσω μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Και εμείς καλούμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τις διεκδικήσεις μας πάνω σε αυτά τα οποία έχει στήσει τόσα πολλά χρόνια ο Αποστόλης ο Μούσιος, ούτως ώστε και εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς προς όφελος της εκπαίδευσης πάνω απ' όλα. Mm-hmm.
1: Η συμμετοχή στις εκλογές αυτές που... Πώς σας φαίνεται, ναι. Έχουμε μια αποχή 32%.
2: Έχουμε μια αποχή ακριβώς, είχαμε μια, οι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι ήταν 1542 αυξημένους κατά 187 λόγω των τελευταίων προσλήψεων που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια, ψήφισαν περίπου στα 1000 άτομα, έχουμε αυτή την αποχή. Η αποχή αυτή μας προβληματίζει και θα πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε την επόμενη φορά, την επόμενη εκλογική χρονιά, μετά από 2 χρόνια, να έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή. Mm-hmm. Οι εκλογές, όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει και διαζώσεις και διαδικτυακά. Mm-hmm. Και αυτό το κάνουμε για να μην αποκλειστεί κανένα συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Άρα δεν υπάρχει η δικαιολογία της απόστασης εδώ για κάποιον που θέλει να ψηφίσει.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο σας το λέω. Ήταν μια απέτηση των περισσότερων συναδέλφων να μπορούν να ψηφίζουν από τη στιγμή που δεν δίνεται άδεια για να μπορέσουν να έρθουν να ψηφίσουν και να γίνει η εκλογοπολογιστική συνέλευσή μας, και από τη στιγμή που οι εκλογές γίνονται σε μια καθημερινή ημέρα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Μάλιστα. Αυτό, και γι' αυτό τον λόγο γίνονται και διαζώσεις, ούτως ώστε όσοι είναι μακριά να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέσα από ένα σύστημα το οποίο είναι πλήρως διασφαλισμένο.
1: Κύριε Πολίζε, η ΔΑΚΕ, ναι μεν βγήκε πρώτη δύναμη συγκεντρώνοντας 375 ψήφους και καταλαμβάνοντας 4 έδρες στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Ωστόσο, παρατηρείται μία μείωση σημαντική, θα έλεγα, των ποσοστών της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κάπου?
2: Κοιτάξτε, επειδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, προφανώς κάποιοι από τους συναδέλφους θέλησαν να δοκιμάσουν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Εμείς όμως παραμένουμε πάντοτε η πρώτη δύναμη. 29 χρόνια οδηγούμε το Σύλλογο με μια ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην ΔΑΚΕ. Μας βγάζουν πρώτη δύναμη και θα συνεχίσουμε όλους αυτούς τους αγώνες προς όφελός τους. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, δεν διαφέρουν τα προβλήματα. Περισσότερα πράγματα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε κι εμείς με ενότητα να πάμε όλοι μαζί όπως κάναμε μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm. Κάτι άλλο που ήταν χαρακτηριστικό των χθεσινών εκλογών. Δεν είστε βέβαια εσείς ο αρμόδιος να δώσει κάποια απάντηση, αλλά θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε μαζί. Είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν βγάζει έδρα η παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια. Όταν το άκουσα και εγώ αυτό, εξεπλάγει. Δεν το περίμενα. Αυτή όμως είναι η απόφαση των εκπαιδευτικών. Έτσι αποφάσισαν, εμείς δεχόμαστε όλοι αυτό το αποτέλεσμα. Ο καθένας θα κοιτάξει να δει τι ακριβώς έχει γίνει και σίγουρα θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
1: Προφανώς ήθελα απλά να το αναφέρω, γιατί σε όλους έκανε αίσθηση αυτό το γεγονός.
2: Ναι, σε όλους.
1: Σε όλους, έτσι. Μα,
2: όταν έβγαιναν τα αποτελέσματα και το είδαμε αυτό, όλοι εκλεγήκαμε, δεν το περιμέναμε. Mm-hmm. Αυτό όμως ήταν η νέα απόφαση των εκπαιδευτικών. Έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό σύστημα. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί μας βάζουν στο διοικητικό συμβούλιο, αυτοί μας βγάζουν.
1: Σωστά. Και κάτι τελευταίο στο πολύ σύντομο χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Θα επανέλθω στον κύριο Μούσιο και σε μια δική του δήλωση, νομίζω χθεσινή, ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εστιάσει πλέον στο θέμα των διδακτηρίων των νηπιαγωγείων, εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας, λοιπόν, αν μπορείτε εν συντομία μέσα σε 2 λεπτά.
2: Ναι, γρήγορα να πούμε και εδώ 2 πράγματα. Πραγματικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία, δηλαδή ντρέπομαι κιόλας να το πω, βρίσκονται σε άθλια κτίρια, τα οποία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να μετεστεγαστούν. Γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες, κάποια νηπιαγωγεία πηγαίνουν σε καινούριους χώρους, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία, είναι και τα δημοτικά σχολεία τα οποία έχουν και αυτά πρόβλημα. Έχετε ακούσει και εσείς ότι πέφτουν οι οροφές, όλα αυτά μας δημιουργούν μεγάλη αγωνία για το πώς θα λυθούν και αυτά τα προβλήματα. Όπως επίσης ένα σπουδαίο πρόβλημα, το οποίο και αυτό μας απασχολεί, είναι το δημογραφικό. Όπου εδώ πραγματικά πρέπει να σκύψουν όλοι επάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είναι πληγή και για το δημόσιο σχολείο, αλλά δυστυχώς και για όλη την κοινωνία. Όπως και επίσης θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε για την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Αυτά είναι συντομία κάποια μεγάλα προβλήματα, βασικά προβλήματα τα οποία μας απασχολούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βέβαια στο μέλλον. Εγώ εύχομαι καλή θητεία και πάλι, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Πολύση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσετε.
0: Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα 28 του Μάη, ημέρα Πέμπτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπή στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και σήμερα 5η 28 του Μάη, πάει τελειώνει και ο Μάιος, μπαίνουμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, οι ζέστες όμως έχουν ξεκινήσει και λέγαμε νωρίτερα και με τον Αλέξανδρο ότι από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν χθες και καταγράφηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών ήταν και περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων, καθώς ο υδράργυρος εκεί έδειξε κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και είδαμε βέβαια και τι συμβαίνει με το κύμα καύσωνα, βέβαια 34 και 35 βαθμοί δεν είναι καύσωνας, αλλά καταλαβαίνετε ότι στη Μεγάλη Βρετανία οι 34 βαθμοί και οι 35 είναι κάτι ασυνήθιστο και για εκείνους είναι καύσωνας. Και έτσι νωρίτερα στο earthnews.gr που διάβαζα, οι νεκροί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουν ξεπεράσει τους 22. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο 2026. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Ο κόσμος που ζει κυρίως στις βόρειες χώρες αλλά και αλλού δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν και υποδομές για να αντιμετωπιστούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε μετράμε μέχρι στιγμής από τις θερμοκρασίες, δεν υπάρχουν και οι υποδομές για να αντιμετωπιστούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες.

εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, έχει οριστεί ένας Θεσσαλός και συγκεκριμένα έχει οριστεί ένας τρικαλινός δικηγόρος, ο Γιώργος Μπαλατσούκας. Είναι ένα νέο παιδί, έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2023 και πραγματοποίησε την άσκησή του από το 2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Αποφύτησε με άριστα από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων Οδυσσέας Ελίτης, εισήχθη στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και το Δεκέμβριο του 2023 εκπώνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Έγκλημα της κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Διάσταση». Ανασχολήθηκε με τα συνδικαλιστικά από τα φοιτητικά του χρόνια ακόμη και διατέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια θα πούμε εμείς, χαιρόμαστε πολύ που ένας Θεσσαλός έχει καταλάβει αυτή την θέση, ένα νέο παιδί, ένας νέος δικηγόρος. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο εκεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα που θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, και αυτές έτσι οι κλοπές, χαλκό και άλλα αντικείμενα από χωράφια είναι μάστιγα, το γνωρίζετε πολύ καλά, και ειδικά και στην περιοχή των Φαρσάλων και όχι μόνο βέβαια, οι άνθρωποι δίνουν αγώνα και έχουν εγκαταστήσει μέχρι και κάμερες σε κάποια σημεία, περιπολίες κάνουν κάποιοι άλλοι, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτίδοι που πάνε και κλέβουν τους μετασχηματιστές, αυτούς που χρησιμοποιούν στις πομόνες οι αγρότες. Στη συνέχεια ο ΔΔΕ δεν έχει να ανταπεξέλθει, να αντικαταστήσει τον μετασχηματιστή, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, οι άνθρωποι θέλουν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους και βλέπουμε καθημερινά σχεδόν στο δελτίο τύπου της αστυνομίας να περιλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, προχθές το βράδυ και πάλι στην περιοχή των Φαρσάλων συνελήφθη ένας 38χρονος μαζί με έναν 32χρονο, πήγαν απογευματινές ώρες σε ιδιοκτησία συγγενικού του προσώπου μάλιστα και πήρανε ποσότητα χαλκού που επρόκειτο να μεταφερθεί σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων. Καταλαβαίνετε ότι ο χαλκός είναι ο πρώτος στόχος αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν για χαλκό, πωλείται ακριβά. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που δέχονται, οι κλεπταποδόχοι αυτών των χαλκό, γνωρίζοντας μάλιστα τις περισσότερες φορές, όπως τουλάχιστον αυτό που ακούμε και αυτό που μαθαίνουμε, είναι ότι γνωρίζουν ότι... Ναι, πού να το βρει ο άλλος από τη στιγμή που δεν ασχολείται με το χαλκό, μάλλον κάπου τον έχει κλέψει και εκείνοι τον δέχονται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν στα Φάρσαλα, αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν είχαν στη διάθεσή τους 1600 περίπου κιλά χαλκού. Θα λέγε κανείς ότι θα έπαιρναν και ένα καλό ποσό. Τώρα πια έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη και όχι μόνο χάσαν το χαλκό, και όχι μόνο δεν θα κερδίσουν χρήματα, αλλά θα αναγκαστούν να δώσουν πολλά πολλά περισσότερα για τα δικαστήρια και τους δικηγόρους. Λοιπόν, και επειδή αυτή η κλοπή έγινε από φωτοβολταϊκό πάρκο και επειδή μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν να βάλουν στα χωράφια τους φωτοβολταϊκά, αγροτικά φωτοβολταϊκά, και οι άνθρωποι έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, είναι χρεωμένοι, δεν μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο, υπάρχουν πολλά πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν αγανακτήσει, να ψάχνουν να βρουν λύση, να χρωστάνε και στις μιχαλούς που λένε και να μην μπορούν να βρουν αποτέλεσμα σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Τώρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου, διοργανώνεται μία εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ενέργειας, με τη συμμετοχή φυσικά και των παραγωγών που πλήττονται από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στα φωτοβολταϊκά. Είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ΨΑΦ ονομάζεται. Λοιπόν, το ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Δεν είναι αυτή τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος, είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Στις 10 η ώρα το πρωί, έξω από το Υπουργείο Ενέργειας, στην οδό Μεσοκίνησης.

Υπουργείων 119. Και μάλιστα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων έστειλε επιστολή προς την ηγεσία των Υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ζητάει χρηματική καταβολή με αναδρομική ισχύ όλης της παραγόμενης ενέργειας από αγροτικά φωτοβολταϊκά και φωτοβολταϊκά μικροεπενδυτών έως 500 κιλοβατόρες βάσει σύμβασης τιμής κιλοβατόρας με την ΔΑΠΕΕΠ. Λοιπόν, οι άνθρωποι, σας λέω, ενώ τους έβαλαν να σταματήσουν να παράγουν ρεύμα. Όταν δηλαδή πέρυσι θυμόσαστε και πάλι με τους καύσονες, για παράδειγμα, που υπήρξε πολύ μεγάλη κατανάλωση και υπήρξε και η υπερπαραγωγή ρεύματος από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τι έκανε το Υπουργείο, σου λέει, εσείς οι μικροί σταματάτε να παράγετε, θα παράξουν μόνο οι μεγάλοι, με αποτέλεσμα να αρχίσουν έτσι πολύ μεγάλα προβλήματα για αυτούς τους ανθρώπους, που είναι με δάνεια στις τράπεζες, που έβαλαν το αγροτικό φωτοβολταϊκό προκειμένου να ηλεκτροδοτήσουν τις δικές τους καλλιέργειες, έτσι όπως τουλάχιστον όλα τα χρόνια τα προηγούμενα τους λέμε να κάνουν, και οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, θα παρακολουθήσουμε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου, έτσι θα κάνουμε, αλλά αύριο. Λοιπόν, τώρα σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι στο Βόλο αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ο Χρήστος Μαμάτσιος που είναι στην ρύθμιση του ήχου θα μας βοηθήσει γι' αυτό.

0: Λοιπόν, και να πάμε στο Βόλο τώρα, να πάμε στην Ελένη τη Ραυτοπούλου. Έχει τον κύριο Βασιλείο Ηλιόπουλο μαζί του από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, Ελένη. Και τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο που πάντα ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας.
1: Βεβαίως. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και σας, ο ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Το θέμα με τα αγριογούρουνα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί συχνά πυκνά δεν θα πω το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι εικόνες με τα αγριογούρουνα στην Αμμουδιά, στις παραλίες, πλέον δεν μας παρεξενεύουν και πολύ, πόσο μάλλον να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Οπότε το να είναι σε λόφο αγριογούρουνο μας φαίνεται και σχεδόν φυσικό, αν και ο λόφος αυτός βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης. Λοιπόν, βέβαια, αν πετύχεις ενώ κάνεις βόλτα ένα αγριογούρουνο, δεν ξέρω τι ψυχραιμία μπορείς να επιδείξεις, δεν ξέρουμε και ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Τα λέω όλα αυτά για να πάω στο κυρίως θέμα, που είναι ότι χθες το βράδυ 3 νεαρά παιδιά εγκλωβίστηκαν στη θέα αγριογούρουνων στο λόφο της Γορίτσας, πάρα πολύ κοντά εκεί όπου είναι η βάση σας, η βάση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων. Για πείτε μας τι ακριβώς έγινε, κύριε Ηλιόπουλε.
2: Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ένα φαινόμενο που αρκετά χρόνια εμείς το ζούμε σχεδόν καθημερινά στη βάση μας. Κατεβαίνουμε κάθε βράδυ εκεί, σκάβουν, τρώνε, βγαίνουν στην πόλη. Αλλά χθες το βράδυ, γύρω στις 9.30 και ενώ βρισκόμουν στο θέατρο του Βόλου για μια παράσταση, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον στην πολίτη, δεν τον ήξερα, μου είπε ότι το παιδί του με άλλα δύο παιδιά βρισκόμενοι στο λόφο της Γορίτσας κατά κάποιο τρόπο σε μια πρόχειρη κατασκευή, έτσι σαν, ας το πούμε, ψιλοκαλυβάκι που είχαν κάνει με κάτι ξύλα για δικιά τους χρήση, έτσι για να παίξουν, ας το πούμε, έτσι με το δάσος, αισθάνθηκαν την παρουσία γύρω-γύρω αγριογούρνων, αισθάνθηκαν ανασφαλείς, λογικό είναι, και ανεβήκανε σε κάποιο βράχο και ζητούσαν τη βοήθειά μας. Άμεσα κινήθηκα προς το σημείο αυτό. Βέβαια, στην αρχή, επειδή λόγω γνώσης είχα στο μυαλό μου κάποια ξυλοκατασκευή σε κάποιο άλλο σημείο, έτσι, με κορμούς και λοιπά που είχαν φτιάξει κάτι άλλο, και ενώ είχα συνεχή επικοινωνία με τα παιδιά από το τηλέφωνο, κινήθηκα αρχικά προς τα εκεί. Όταν είδα ότι δεν ανταποκρινόταν στα σήματά μας, γιατί είχαν αμένους φάρους προβολής για να δουν τα αυτοκίνητα να καταλάβουν που είναι, και κατάλαβα ότι ήταν σε άλλο σημείο και κινούμενο προς το σημείο το δεύτερο που θα μπορούσα να τους βρω. Και έχοντας συνεχή επικοινωνία, βέβαια, δίνοντας οδηγίες και το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν για να είναι ασφαλείς, πλησίασε κάποιος γονέας από τα παιδιά στην περιοχή, μίλησα μαζί του, ήταν και αυτός γνωστός. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος τα οδήγησε από ένα μονοπάτι να κατεβούν πιο κάτω σε ένα ασφαλές μέρος όπου βρεθήκαμε όλοι μαζί. Τελείωσε, ας το πούμε έτσι, η επιχείρηση.
1: Τα αγριογούρουνα όταν πήγατε εσείς ήταν εκεί, παρέμεναν ή τα είδατε?
2: Εγώ δεν έφτασα στο σημείο γιατί έφτασε ο πατέρας πρώτος και τα κατέβασε από τα κάτω. Προφανώς τα αγριογούρουνα με την παρουσία του ανθρώπου φύγανε. Αυτό είχα πει και στα παιδιά, ότι αν κάνανε μια προσπάθεια με κάποιο θόρυβο να κινηθούν προς τα έξω να φύγουν, τα αγριογούρουνα λογικά δεν θα τους πειράζανε.
1: Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εφόσον έληξε, δεν έγινε τίποτα, απλά φοβήθηκαν τα παιδιά, κινήθηκαν όμως σωστά, ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι γονείς εσάς, σπεύσατε όλοι και τέλος καλό, όλα καλά. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, θα ήθελα λίγο να πούμε 5 πράγματα, γιατί όπως είπαμε, μπορούμε να συναντήσουμε οπουδήποτε αγριογούρουνα πλέον. Λοιπόν. Αρχικά, είναι επικίνδυνα τα αγριογούρουνα όταν είναι μόνα τους, είναι επικίνδυνα ή γίνονται επικίνδυνα αν είναι σε αγέλη? Για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Επειδή ακριβώς και η ανάρτηση έγινε, γιατί στην πορεία για να τους βρω έπεσε πάνω σε 3-4 παρέες άλλες μικρών παιδιών που κινόντουσαν στο χώρο από εδώ και από εκεί, χαριετίζοντας, παίζοντας μέσα το βράδυ. Και αυτό το θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή πέφτανε πάνω σε κάποια γουρούνια, από το φόβο τους και μόνο θα γινόταν επικίνδυνα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τα ζώα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, εφόσον δεν τα πειράξουμε και εφόσον δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Τι θεωρούμε όμως πείραγμα σε ένα ζώο? Δηλαδή μπορεί και μια κίνηση να τους ενοχλήσει ή μόνο αν...
2: Πάμε επιθετικά προς τα πάνω τους, το πιθανότερο είναι να φύγουμε. Βέβαια αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί εάν είναι σε μια κατάσταση που είναι οικογένεια και έχει μικρά αγριογούρουνα, τότε η προστασία του γονέα από τα παιδιά τους είναι αυτό. Δηλαδή θα υπάρξει πάντα. Σας το λέω αυτό για να σου πω και ένα παράδειγμα. Πριν πάρα πολλά χρόνια ειδικές δυνάμεις κάναμε επιβίωση σε ένα βουνό της Ρεντίνας επάνω, μετά από σχολείο Εγμαλώτων που το λέγαμε τότε. Για μια 8 μέρες έπρεπε να ζούμε σε ένα βουνό χωρίς να έχουμε τίποτα σε τρόφιμα. Ναι. Κάποια στιγμή κάποιος από τους φαντάρους τους φίλους λέει ένα εδώ σε ένα ξέφωτο είναι γεμάτο γρουγούρουνα μικρά. Πήγαμε να πιάσουμε κάποιο υποτίθεται για να το πάμε, αλλά όταν εμφανίστηκε η μάνα γύρω στα 150 κιλά και άρχισε να μας κυνηγάει, εμείς ήμασταν η εικόνα της γάτας που σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο με τα νύχια.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια δύναμη που αν σε πάρει μπροστά η μάνα, μεγιά που την έφαγες. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα πειράξουμε, λογικά δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τους πολίτες.
1: Με την ανθρώπινη παρουσία.
2: Και δεν φοβούνται και δεν αντιδρούν. Αλλά εάν είναι τραυματισμένο ή αν έχει μικρά δίπλα του, εκεί
1: δεν ξέρεις. Οπότε, κάνουμε μία βόλτα σε ένα δάσος, σε ένα λόφο. Εντάξει, να μην πάρουμε την περίπτωση που το συναντήσεις τώρα στην παραλία, εντάξει, ή μέσα στην πόλη. Αλλά όπως χθες τα παιδιά, κάνεις μία βόλτα και συναντάς αγριογούρουνα. Τι κάνεις, πώς ενεργεί, τι δεν κάνεις και τι κάνεις.
2: Εάν το συναντήσει κάποια απόσταση, σταματάς, υποχωρείς σιγά σιγά χωρίς πολλή φασαρία και γυρίζεις πίσω. Το ίδιο θα κάνει λογικά και αυτό. Αν βέβαια το συναντήσεις σε ένα μονοπάτι που έρχεται προς τα πάνω σου,
1: ναι,
2: και δεν υπάρχει διέξοδο να κάνει δεξιά αριστερά, καλά είναι εσύ να αποφύγεις το μονοπάτι, να κάνεις λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα κάτω, ώστε να του δώσεις δρόμο να φύγει, εάν συνεχίσει την πορεία του.
1: Ναι.
2: Μπορεί πολύ πιθανόν και αυτό να κάνει μεταβολή και να φύγει. Γιατί όπως τα φοβόμαστε εμείς, μας φοβούνται και αυτά. Έτσι. Δεν είμαστε ούτε τροφική της αλυσίδα, ούτε κάτι το οποίο μπορούν να το διαχειριστούν και αυτά εύκολα.
1: Ναι.
2: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις την αντίδραση ενός ζωντανού και τι θα έχει προηγηθεί. Αν δηλαδή πιο μπροστά για κάποιο λόγο κάποιος το έχει τραυματίσει, το έχει χτυπήσει ή οτιδήποτε άλλο, την εικόνα ενός ανθρώπου λογικό είναι να αντιδράσει και θα προσπαθήσει να αμυνθεί ή και να επιτεθεί.
1: Μάλιστα. Οπότε να είμαστε παρατηρητικοί, σίγουρα να μην κάνουμε κινήσεις εναντίον του, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε πίσω, να υποχωρήσουμε και να μην διασταυρωθούμε.
2: Έχοντας πάντα τις δικές του κινήσεις και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε ή να αλλάξουμε κατεύθυνση για να τα αποφύγουμε.
1: Κάτι να έχουμε μαζί μας είναι καλό. Δηλαδή, εντάξει.
2: Αν βρούμε ένα ξύλο, κάτι καλό είναι. Γιατί αν μας πλησιάσει για κάποιο λόγο και όπως όλα τα ζώα, σκυλιά κλπ., αν σηκώσουμε το ξύλο, και αυτά φοβούνται. Εντάξει. Εκτός αν είναι τόσο επιθετικά που θα αντιδράσουν επιθετικά και αυτά για να έρθουν κατά πάνω μας. Αλλά και πάλι έχουμε ένα όπλο να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια απόσταση ασφαλείας μεταξύ του ζωντανού και του σώματός μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Έχει πολλά, πάντως λέτε ότι έχει πολλά αγριογούρουνα πάνω στο λόφο.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως από αλλού. Ότι σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές αλυσίδες ζωικές, πουλιά, γλάρι, πίδια, αγριογούρουνα, αρχίζουν και κατεβαίνουν προς την πόλη. Τα αγριογούρουνα κατεβήκανε γιατί κάποια άλλη αγέλη, λύκο να το πούμε έτσι, κατέβηκε πιο κάτω στο δικό τους χώρο και αυτοί αναγκάστηκαν να κατεβούν πιο κάτω κοντά στην πόλη. Αυτά πάνε αλυσίδα. Βλέπετε ότι μέσα στην πόλη μας κυκλοφορούν σε όλες τις ταράτσες πολυκατοικιών υπάρχουν φωλιές από γλαροπούλια. Πριν λίγο μάλιστα έρθει μια κυρία στο μαγαζί και μου ζητάει στη συνδρομή της, λέω για ποιο πράγμα, λέει χάλασε ο ηλιακός μου και δεν μπορούν να βγουν τα μαστόρια στην ταράτσα γιατί είναι γεμάτο φωλιές και με το πανεβαίνουν οι γλάροι τους επιτίθενται. Είναι φυσιολογικό. Αυτή την εποχή όλοι οι γλάροι έχουν γεννήσει μικρά γλαροπούλια και όταν δουν ότι πας στη χώρο τους είναι λογικό να επιτίθεται. Και να ξέρετε ότι μπορεί να λέμε γλάρος, αλλά ο γλάρος αν σε χτυπήσει με το ράμφος του μπορεί να σταματήσει πολύ άσχημα. Και όταν είναι γονιός και προστατεύει τα παιδιά του είναι επικίνδυνος. Εγώ αυτή την εποχή πάντα με καλούν για να απεγκλωβίσω γλαροπούλια αυτά τα μικρά, τα υποτίθεται γέννητα που είναι τεράστια βέβαια στην εμφάνιση. Όταν το πρώτο πέταγμα εγκλωβιστούν σε κάποιο φωταγωγό, σε κάποια πιλωτή, σε κάτι τέτοιο, να τα πιάσω για να τα απελευθερώσω για να μπορέσουν να φύγουν. Τη στιγμή που πλησιάζω το νεογέννητο, από πάνω μου το ζευγάρι κινείται επιθετικά πάντα και με προσοχή προσπαθώ να το πάρω, να το απελευθερώσω και να το επιστρέψω στην οικογένεια πίσω ή αν είναι τραυματισμένο το στείλω στην Αθήνα, στην Άνιμα, ξέρω εγώ, για θεραπεία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.

0: Λοιπόν, και θα πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Καλή σου ημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι θα μας πεις τώρα, θα μας κουράσεις,
1: θα σας κουράσω, αλλά και θα σας ξεκουράσω, γιατί ναι, μεν θα μιλήσουμε για αγώνα ορεινού τρεξίματος.
0: Γι' αυτό λέω, αλλά θα μας κουράσεις.
1: Αλλά θα διασχίσουμε και πολύ όμορφες περιοχές. Οπότε θα ξεκουραστεί το μυαλό.
0: Στην Αργυθέα, έτσι. Και το μάτι και η ψυχή. Εντάξει, τώρα εγώ το εν είδη αστείου το είπα ότι θα μας κουράσεις, γιατί το να τρέχεις έτσι το ορεινό τρέξιμο είναι. Εκείνοι που το κάνουν ξέρουν πολύ καλά ότι τους προσφέρει μια άλλη απόλαυση. Και πρέπει να το έχεις και να το θέλεις το ορεινό τρέξιμο. Γιατί είναι άλλη που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τρέχω έτσι ψηλά στα βουνά. Θέλω να είναι επίπεδο το μέρος που τρέχω. Οι άλλοι σου λένε δεν μπορώ στην άσφαλτο και θέλω στο χώμα ή το αντίστροφο.
1: Σου λέει δεν μπορώ καθόλου. Θα μας τα πει ο κύριος Σωτήρης Φιλίππου, ο οποίος είναι ένας εκ των διαργωνατών, μέλος της οργανωτικής επιτροπής αυτού του τέταρτου αγώνα ορεινού τρεξίματος, Αργυθέα Mountain Race. Καλή σας μέρα, κύριε Φιλίππου.
0: Δεν ακούει ο κύριος Φιλίππου?
1: Ναι, εγώ
0: ναι,
1: ακούω.
0: Μισό λεπτό τώρα.
2: Κύριε Φιλίππου, ακούτε?

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Φιλίππου δώρα. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Ωραία, να εδώ συζητάμε με τη Δώρα τώρα αν κουραζόμαστε, αν δεν κουραζόμαστε. Είναι πάντως μια περιοχή, το να τρέξεις στην Ερυθρέα, Δώρα, αυτό που μας έλεγες, ότι ανοίγει και η ψυχή και το μάτι.
2: Ναι, έτσι είναι. Και μπορεί να κουράζεσαι σωματικά, αν κουραστεί σωματικά, γιατί υπάρχουν και αθλητές που μπορούν και τα καταφέρνουν, αλλά ξεκουράζεσαι πνευματικά και ψυχικά. Λοιπόν, για να το διοργανώνετε, κύριε Φιλίππου, τέταρτη φορά, για να διοργανώνετε αυτούς τους αγώνες, σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν και επιτυχία. Θα μας πείτε λίγο το σκεπτικό?
0: Κάτι γίνεται με την τηλεφωνική γραμμή του κύριου Φιλίππου, θα το αποκαταστήσουμε.

0: Λοιπόν, τόση ώρα οι ακροατές μας άκουγαν για τον κύριο Φιλίππο, αλλά κύριο Φιλίππο δεν άκουγαν. Τώρα όμως τον έχω. Κύριε Φιλίππο, είστε εδώ, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, εδώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν.
0: Τίποτα, να είστε καλά. Να είστε
1: όπως
0: καλά.
1: Κάθε χρόνο, ευχαριστώ και πάλι. Ναι, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε για τον τέταρτο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Αργυθέα. Να πούμε λιγάκι πότε είναι να γίνει. Ο λόγος που σας καλούμε λίγο νωρίτερα είναι προκειμένου να το ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να δηλώσει εγκαίρως συμμετοχή για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι.
1: Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Ο αγώνας γίνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στο Πετρίλο Αργυθέας. Οπότε καλό θα ήταν αυτοί που δεν το ξέρουν και θα θέλανε μέχρι το Σαββατοκύριακο αυτό να δηλώσουν για να κάνουμε και εμείς την απαραίτητη
0: προετοιμασία.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε?
1: Έχουμε καταρχήν, ξεκινάμε με τον αγώνα που είναι για τα μικρά παιδιά ενός χιλιόμετρου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε με έναν αγώνα 3,6 χιλιόμετρα, ένα 5 χιλιόμετρα, ένα 15 και ένα 30, που το μεγάλο είναι ίσως ο δυσκολότερος αγώνας σε όλη την Ελλάδα και ένας από τους πιο διακεκριμένους σε όλη την Ευρώπη.
0: Τι λέτε, τι είναι αυτό που τον καθιστά δυσκολότερο? Έχει πολύ μεγάλες υψομετρικές διαφορές?
1: Ακριβώς, και εκτός από αυτό περνάει από 6 κορυφές. Ξεκινάμε την κορυφή Αφορισμένη, συνεχίζουμε με την κορυφή Τσμή, με την κορυφή Χαρίση, Γεννητάκη, Βουτσικάκη και Παλιομάντρη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι αρκετά δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η υψομετρική διαφορά γνωρίζετε, έτσι να μας πείτε?
1: Ναι, η θετική υψομετρική φτάνει περίπου στα 2.000% και το ανώτερο...
0: Ναι.
1: Και το ανώτερο υψομετρικό είναι 2154, η τρίτη ψηλότερη κορυφή όλων των αγράφων, η κορυφή Βουτσικάκη.
0: Ναι, 30 χιλιόμετρα είναι τώρα αυτή η διαδρομή?
1: Ναι.
0: Είναι 30
1: ναι,
0: χιλιόμετρα. Και δεν έρχονται μόνο, φαντάζομαι, από την Ελλάδα. Ξέρετε, τα άγραφα τώρα και είναι και μια περιοχή που έλκει πολύ κόσμο και σαν όνομα δηλαδή. Υπάρχουν συμμετοχές από το εξωτερικό, αν γνωρίζετε μέχρι στιγμής?
1: Από τη δεύτερη χρονιά που εντάχθηκε η απόσταση των 30 χιλιόμετρων, αυτό λειτουργήσε σαν πόλος έλξης για πολλούς ξένους
0: αθλητές. Κυνηγάνε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις, κυνηγάνε τις κορυφές, κυνηγάνε αυτά τα ιδιαίτερης ομορφιάς μέρη.
1: Ναι, να φανταστείτε, είχαμε συμμετοχές από Αμερική, από Φιλανδία, από Πολωνία, από Ασία. Γενικά είχαμε πολύ κόσμο, έτσι, που ενδιαφέρθηκε να έρθει και να βιώσει όλο αυτό που μαχόμαστε να φτιάξουμε εδώ πέρα πάνω.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που μάχεστε να φτιάξετε? Για πείτε μου λιγάκι, κύριε
1: Φιλίππο. Ο αγώνας ξεκίνησε το 2023 με σκοπό και μοναδικό, βέβαια, έτσι, ας πούμε, κίνητρο είναι το να αναβιώσουμε τα παλιά μονοπάτια και να τα καθαρίσουμε όπως έχουμε κάνει ήδη, που πέρναγε ο κόσμος παλιά που ζούσε εδώ πέρα πάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κόσμο ο οποίος ήταν αδούλωτος, που δεν γνώρισε ποτέ του
0: την σκλαβιά και τη σκλαβιά.
1: Όλα αυτά, ναι. Και επειδή ο κόσμος εδώ πέρα πάνω βιοποριζόταν πάρα πολύ, έτσι, ας πούμε, δύσκολα, εμείς επιλέξαμε να τιμήσουμε όλους αυτούς κάνοντας έναν αγώνα, καθαρίζοντας κάποια από τα μονοπάτια τα οποία πέρναγαν παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το μοναδικό μας κίνητρο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ναι. Είστε νέα παιδιά που φαντάζομαι ότι και εσείς συμμετέχετε σε άλλες διοργανώσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τρέχετε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν και πάλι για όλο αυτό, και είναι πολύ σημαντικό το να ακούει ο κόσμος για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα πάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό φέρνει και ζωή στην περιοχή, γιατί τώρα όλος αυτός ο κόσμος που θα έρθει για να τρέξει, είναι Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες.
1: Ναι, αλλά πολλοί από αυτούς έρχονται από την Πέμπτη
0: ή
1: την Παρασκευή και κάθονται και άλλες μέρες έτσι ώστε να δουν και άλλα μέρη εδώ πέρα. Και
0: υπάρχουν οι υποδομές, αλήθεια, Σωτήρη Φιλίππου, ώστε να μπορέσουν να μείνουν οι αθλητές από τις προηγούμενες ημέρες για να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή?
1: Υπάρχουν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν καταλάβει ευθύνως έτσι πρόκειται και κάνουν τα πάντα για να μπορεί να φιλοξενεί το κόσμο και να υπάρχει μια ευχέρεια πάνω σε όλο αυτό. Mm-hmm. Όπως και οι ταβέρνες και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και είναι σημαντικό. Δηλαδή σημαντικό βήμα για όλο αυτό, για την ανάπτυξη.
0: Η πολιτεία σας στηρίζει, Σωτήρη Φιλίππου?
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουμε το Δήμο Αργυθέας που στέκεται κάθε χρόνο δίπλα μας, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς τους εθελοντές. Με τους εθελοντές μπορούμε και καλύπτουμε όλο αυτό εδώ πέρα πάνω, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τέταρτη χρονιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εμείς εδώ μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στη Λάρισα και στο Βόλο θα το θυμίζουμε συχνά πυκνά. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?
1: Οι συμμετοχές θα είναι μέχρι την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα του Αγίου,
0: Πνεύματος. Οπότε δηλαδή μέχρι και την πρώτη του μηνός όσοι είναι και το ακούνε, ας δηλώσουν συμμετοχή, γιατί και εσείς πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες προετοιμασίες για να υποδεχτείτε αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή αγώνα.
1: Και καλό πάλι, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Να λοιπόν που φτάσαμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, φίλες και φίλοι, και σήμερα 5η 28 του Μάη θα είμαστε και αύριο μαζί σας εδώ λίγα λεπτά μετά τις 10 μέσα από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου, με τη βοήθεια των ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπως συμβαίνει δηλαδή καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή από τις 10 ως και τις 12. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης με τον Χρήστο Μαμάτσιο στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της επικαιρότητας από την Θεσσαλία. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια και χαρά!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Διεκόπη για την 3η 2 Ιουνίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ένταση σημειώθηκε με συγγενείς θυμάτων όταν ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην Προέδρου της ΡΑΣ αναφέρθηκε στο βιογραφικό της πελάτησάς του. Κλειδώνει για τις 27 Ιουνίου ως πιθανή ημερομηνία η έλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγγένεια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Εξάλλου, επίσης με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν τα εγγένεια στις 23 Ιουνίου της νέας βιομηχανικής μονάδας M Technologies στο αμυντικό hub του Βόλου. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική επένδυση της Metlen του ομίλου Μυτιλινέως, που συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά, το βιομηχανικό σύμπλεγμα στο Βόλο αναμένεται να αριθμεί 6 εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα Monitoring, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητάμε επιστολή του προς τον κύριο Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρώτη δύναμη με 38,34% και με αισθητή πτώση από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αναδείχθηκε η Δάκε στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Ενισχυμένη από την κάλπη βγήκε και η Δημοκρατική Συνεργασία που κέρδισε 3η έδρα, ενώ από μία έδρα πήραν οι παρατάξεις Αξιοπρέπεια και Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών. Εκτός νέου Διοικητικού Συμβουλίου μένει για πρώτη φορά η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Η παράταξη της ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά και στις χθεσινές εκλογές στην ΕΛΜΕ Λάρισας για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΟΛΜΕ. Συγκεκριμένα πήρε 339 ψήφους και ποσοστό 40,6%, καταλαμβάνοντας 4 από τις 9 έδρες, ενώ ακολούθησαν η αγωνιστική παρέμβαση με 158 ψήφους, καταλαμβάνοντας 2 έδρες, και η ΑΣΕ με 105 ψήφους και 1 έδρα. Η ΕΛΜΕ Καρδίτσα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας να αναλάβουν τις ενέργειες και τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν, ώστε οι καθηγητές των μουσικών σχολείων που μετέχουν και μετακινούνται για τις επιτροπές επιλογής μαθητών να τύχουν της ισόνομης και ισότιμης αντιμετώπισης που δικαιούνται και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε κατάσταση οριακής λειτουργίας επιστρέφει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου, καθώς μετά τη λήξη των προσωρινών ενισχύσεων η μονάδα μένει και πάλι με μία μόνιμη ογκολόγο. Η προκήρυξη για επικουρικό γιατρό δεν απέδωσε, καθώς κρίθηκε άγωνη, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σε όλο το μήκος των επαρχιακών και εθνικών οδών αρμοδιότητάς της, με εργασίες κοπής χόρτων, καθαρισμού τάφρων και πρανών, οι οποίες εκτελούνται συστηματικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου και προβλέπει φιλοξενία αθλητικών ομάδων, αναβάθμιση υποδομών και προβολή της χώρας ως αθλητικού προορισμού. Η συμφωνία παρουσιάζεται επίσημα στις 3 Ιουνίου στη Σκιάθο. Αντιμέτωπα με αγέλεια αγριογούρουνων βρέθηκαν 3 παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας κοντά στη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Εγκλωβίστηκαν κοντά σε καλυβάκι που είχαν κατασκευάσει, ανέβηκαν σε βράχο για προστασία και κάλεσαν τους γονείς τους. Ένας από τους γονείς κατάφερε να τα απομακρύνει με ασφάλεια, κάνοντας θόρυβο ώστε να φύγουν τα αγριογούρουνα. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι περιπατητές, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της λέσχης ειδικών δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, καθώς τα αγριογούρουνα κινούνται σε αγέλες και μπορεί να επιτεθούν όταν αισθανθούν απειλή. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαθητές της Α' Λυκείου και εκπαιδευτικοί σε όλη τη Θεσσαλία θα εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απεινιδωτή μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΑΒ, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Μαγνησίας Ζέτα Μακρύ, η οποία είχε προωθήσει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος πραγματοποιείται σήμερα στην Καρδίτσα από τον Δήμο, το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας με τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην κεντρική πλατεία, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, γίνονται λήψεις δειγμάτων Σιέλου για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Από τις ψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα, κατέγραψε χθες στα Τρίκαλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς το θερμόμετρο ανέβηκε στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με τιμόμενη την ιερά πόλη του Μεσολογγίου και με επίκεντρο τη θάλασσα, την ιστορία και την παράδοση, επιστρέφει στο Βόλο η Ναυτική Εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου. Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θα τελεστεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο. Τέλος, από τις 28 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η νέα πισίνα στο Πάρκο του Αγιώργη, στο Δήμο Τρικαίων. Ετοιμάζει επίσημα εγκαίνια η Δημοτική Αρχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, 11 Labs, με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις εταιρείας για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η Ποεδίν, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της...
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, της υπενθυμίζω 100,7, 101,2 στο FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Μαζί σας θα δούμε λοιπόν σήμερα τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θα μιλήσουμε για τα θεατρικά μας πράγματα. Έχουμε ακόμη τρεις παραστάσεις με τις εκκλησιάζουσες στο θέατρο της πειραματικής σκηνής στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας. Θα πάμε και στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο Αγριάς, γιατί έχουμε κάτι πολύ ωραίες δράσεις σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για τη Μνήμη Βυζαντίου 2026, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την εστία Ίωνες. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, αγαπητοί φίλοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί και σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Καλή σας ακρόαση!

0: Πάμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας, αγαπητοί φίλοι, τώρα να μιλήσουμε για τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη που θα παρουσιαστούν μέσα από τρεις τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο της Πειραματικής Σκηνής, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας, αύριο Παρασκευή 29, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαρτίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημήτρης Πανταζής, ο οποίος έχει κάνει την ελεύθερη απόδοση του έργου και τη σκηνοθεσία. Δημήτρη Πανταζή, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές.
0: Τρεις τελευταίες παραστάσεις και οι πληροφορίες μου λένε πως πήγανε όλα πολύ καλά, έτσι.
1: Ναι, είναι μια παράσταση που αρέσει πολύ. Ο κόσμος το διασκεδάζει, γελάει, χαίρεται. Εντάξει, και εμείς το χαιρόμαστε. Οι ηθοποιοί που παίζουν το χαίρονται. Οπότε, εντάξει, μια χαρά.
0: Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά τι ωραίο που επιμένετε, έτσι, με όλη την καλή διάθεση, με συνέπεια επαγγελματική, θα έλεγα, τα παιδιά, έτσι, οι ηθοποιοί. Και είναι τόσο καλή. Έχω δει τόσες παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Είτε κάνω επαγγελματικές παραστάσεις με επαγγελματίες ηθοποιούς, είτε σε σκηνοθέτης μιλάω, είτε κάνω σαν δηλαδή με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Εγώ κοιτάζω, όταν κυρίως είμαι ερασιτέχνες ηθοποιοί, κάνω μια επαγγελματική δουλειά με μη επαγγελματίες ηθοποιούς.
0: Ωραία, βγαίνει αυτό, ξέρεις. Επισκεπτές, φαίνεται αυτό και το εισπράττουμε εμείς οι θεατές.
1: Και γίνεται και πολλή δουλειά. Υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω. Δηλαδή μιλάμε και χρόνος και δουλειά από τα ίδια τα παιδιά, από αυτοί που συμμετέχουν και φαίνεται, αυτή η δουλειά φαίνεται. Αυτό είναι το πράγμα, αυτό φαίνεται.
0: Η εκκλησιάζουση λοιπόν είναι μια ακόμη πολιτική κωμωδία σάτυρα, ό,τι καλύτερο για την εποχή μας και πόσο επίκαιρη και πόσο καυτηριάζει όλα τα τεκτενόμενα, έτσι δεν είναι? Και διαχρονική.
1: Γι' αυτό είναι κλασικά κείμενα αυτά.
0: Έτσι, δεν τυχαία.
1: Είναι, δηλαδή, παρακολουθείς το έργο αυτό, την παράσταση, και λες, σήμερα τα γράψανε τώρα αυτά τα πράγματα. Λέω, ο συγγραφέας είναι σημερινός. Εξηγούνται σημερινά πράγματα. Σημερινά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις τώρα, αυτά δεν αλλάζουν συνέχεια. Το ένα. Υπάρχουν δηλαδή κύκλους.
0: Τι θα αλλάξει, το ατομικό συμφέρον?
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται και όλα.
0: Έτσι, το ατομικό συμφέρον θα αλλάξει. Η αδιαφορία πολλών προς τα κοινά.
1: Έχει. Και ξαφνικά βάζει ένα τοπικό, μια τοπική ιστορία, λέει, στην όπως είχε στήσει και στις Όρνηθες. Όπως ξαφνικά εδώ βάζει τις γυναίκες να παίρνουν την πλειοψηφία, δηλαδή παίρνουν τα ρούχα του αντρών τους, πάνε στη Βουλή, έχουν πλειοψηφία, παίρνουν την εξουσία και επιβάλλουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν την περιουσιακή και την ερωτική κοινοκτημοσύνη. Αυτό είναι το τοπικό πλειολόγιο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, ξαφνικά, αλλά βλέπουν και διάφορα στοιχεία μέσα. Υπάρχει δηλαδή ένας ο οποίος πολίτης θέλει να παραδώσει τα πράγματα γιατί είναι υπέρ της κυβέρνησης, ο άλλος που δεν είναι, αλλά κοιτάζει πώς θα τη βγάλει χωρίς να παραδώσει τα πράγματά του, αντί να ζει δωρεάν και δηλαδή όπως συνήθως γίνεται. Θα δούμε, κάτι θα πάνε οι άλλοι πρώτα και θα δούμε μετά εμείς. Θα κάνουμε. Λειτουργεί κάπως έτσι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τους άλλους.
1: Ναι. Σημερινά πράγματα.
0: Κωμωδίες καταστάσεων λοιπόν και... Και με πολλά μηνύματα, έτσι, προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Και όλο αυτό το πράγμα δίνεται μέσα από με χιούμορ. Το συγγραφέας
0: το παράμιλο χιούμορ του Αριστοφάνη, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Από εκεί πέρα στηρίχθηκε και μετά ο άλλος, ο εσωτερικός συγγραφέας, ο Σουρής, εκεί στηρίχθηκε. Και άλλοι συγγραφείς. Δηλαδή εκεί η κωμωδία σε έναν βαθμό στηρίχθηκε εκεί. Εντάξει, όλοι οι συγγραφείς οι άλλοι που γράψανε.
0: Ναι, πήραν τα πατήματα λοιπόν.
1: Ποιοι
0: είστε λοιπόν, έτσι, που φροντίζετε να φτάσει όλο αυτό σε εμάς?
1: Ναι, την ελεύθερη απόδοση και τη σκηνοθεσία έχω κάνει εγώ, τα σκηνικά η Κατερίνα Θεοδόρου, τα κουστούμια Χριστίνα Δημητρίου, μουσική ο Γρηγόρης Σουλτάνης, φωτισμούς ο Δημήτρης Δημητριάδης και φωτογραφίες ο Ανδρέας ο Καψάλης. Και παίζουν ο Σταμάτης ο Παυλής, ο Αλέξανδρος ο Χατζηγαραλάμπος, η Χαρούλα Νικολάου, η Αμαλία Κούρου, Μαρία Θανασίου, Δημήτρης Θεοχαράκης, Φέης ο Πουρίδη, Γεωργία Κατσαρού, Κατερίνα Ποδιά και Ρατσό Σούλα Κολιαμήτρα, η Ρίτσα Κωστοπούλου, Ζωή Μαύρο Ιορδανίδου, Γρηγόρης Βακάλης, Αντώνης Σοφάρης και Τριανταφυλλιά Κοστούλα. Είναι 15 άτομα που παίζουν.
0: Μάλιστα. Γεμάτη η σκηνή, λοιπόν.
1: Φυσικά,
0: να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι είναι τρεις τελευταίες παραστάσεις, αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο και την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ, σωστά.
1: Ναι, στο θεατράκι της Πειραματικής.
0: Στο θεατράκι, στο θεατράκι. Γι' αυτό που αγωνιστήκαμε να το κρατήσουμε έτσι. Και να το έχουμε τώρα, μπράβο.
1: Να παρουσιάζουμε αυτές τις δουλειές που παρουσιάζουμε.
0: Έτσι. Να πούμε ότι η πώληση των εισιτηρίων γίνεται στο Ταμείο του Θεάτρου μία ώρα πριν.
1: Υπάρχει προπόληση, μια ώρα πριν ανοίγει το ταμείο, για τη γενική είσοδος είναι 10 ευρώ και τηλέφωνα για πληροφορίες είναι το 69 44 38 80 45.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Πανταζή, θα τα πούμε οπωσδήποτε, θα δούμε την παράσταση και αυτή την παράσταση, πάντα μας αποζημιώνεις άλλωστε.
1: Και σένα και τους θεατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

Μιλώντας όμως για παραστάσεις, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε πως μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση για τη συμπλήρωση 144 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Βόλου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου με τη διοργάνωση της Διεύθυνσης του Συλλόγου Διδασκόντων και της Σχολικής Κοινότητας του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. Εμπνεώμενη λοιπόν από το αυθεντικό αρχαιακό υλικό του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, 85 μαθητές και μαθήτριες θα αφηγηθούν επί σκηνής υποδιόμενοι ρόλους, παίζοντας θέατρο, τραγουδώντας και χορεύοντας, δίνοντας πνοή σε ένα γενικό έλεγχο μαθητριών του 1908, σε ένα μαθητολόγιο συνύπαρξης του 1910 ως το 1929, σε ένα υπηρεσιακό έγγραφο διευθυντή του 1957, σε ένα πρακτικό διδασκόντων του 1970, του 1990, του 2001, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ιστορική διαδρομή του σχολείου, στοχεύοντας στη συνέχιση των αξιών που υπηρέτησε και υπηρετεί με βάση τη συνέπεια αλλά και την προσφορά στη γνώση και την παιδεία. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

0: Πάμε τώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, ένα ραδιοφωνικό περίπατο μέχρι την Αγριά, όπου μια ξεχωριστή βιωματική έκθεση που γεφυρώνει το παρελθόν με τη δημιουργικότητα των παιδιών φιλοξενείται αυτές τις μέρες στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο Αγριάς, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι μνήμης, εικόνας και φαντασίας. Και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις μαζί με την ξενάγηση στην έκθεση. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Σταυρούλα Μαστρογιάννη, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι η υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει εκεί, για ό,τι καλό συμβαίνει εκεί, στο Πορφυρογένιο στην Αγριά. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά φιλοξενείτε στην εκπομπή τα νέα του κλοπέδιου, τα νέα του Πορφυρογένιου Πολιτιστικού Κέντρου Αγριάς, που πέρα από τις εκδηλώσεις για μεγάλους έχει και αυτόν τον πολύ σπουδαίο τομέα που αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, και αυτή τη φορά προτείνει την έκθεση Ιστορίες Τόπων από Φως και Σκιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε φέτος στο σχολείο της περιοχής. Έχει σαν αποτέλεσμα μία έκθεση με παλιές φωτογραφίες της περιοχής, τις οποίες τα παιδιά τις έχουν μεταμορφώσει σε ιστορίες θεάτρου σκιών. 150 φωτογραφίες, 180 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι γυμνάσιο έχουν να μας πούν πως βλέπουν τον τόπο τους με μια διαφορετική ματιά. Και μαζί τους να ταξιδέψουμε κι εμείς σε ένα παρελθόν του Βόλου και της περιοχής που για τους μικρούς μπορεί να μοιάζει μακρινό, αλλά δεν είναι και τόσο όταν καταφέρνεις και οικειοποιείσαι αυτό το παρελθόν μέσα από τις δικές σου ιστορίες.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι διατηρούνται και μνήμες, έτσι δεν είναι, και τις μοιράζονται. Και μοιράζονται.
1: Πραγματικά αυτό το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε φέτος στα σχολεία έφερε τα παιδιά σε επαφή με τον τόπο τους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το θέατρο σκιών ήταν γέφυρα, καθώς τα παιδιά πάνω σε παλιές φωτογραφίες της περιοχής έφτιαξαν ιστορίες, ήρωες και έπαιξαν θέατρο μέσα στην τάξη στους φίλους τους. Αυτό λοιπόν, όλη αυτή την πορεία θα τη δούμε σήμερα στην ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Θα ξεκινήσει 6.30 με 8.30 είναι το κάλεσμα και θα έχουν την ευκαιρία όσοι έρθουν στην έκθεση να δούνε τον τρόπο δουλειάς των παιδιών μέσα από ένα βίντεο παρουσίασης και τα ίδια τα παιδιά που ίσως έρθουν μαζί με τους γονείς τους να δοκιμάσουν όλη αυτή την πορεία του ταξιδιού. Δηλαδή να επιζωγραφήσουν παλιές φωτογραφίες, να δοκιμάσουν να παίξουν σε θεατράκια που είναι ειδικά φτιαγμένα με φιγούρες κάνοντας μια μικρή ιστορία ή να κάνουν τις δικές τους φιγούρες από ζελατίνα και αναξίτηλους μαρκαδόρους. Αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης και θα είναι μαζί μας όλο αυτό το ταξίδι με τις παλιές ιστορίες μέχρι τέλος του Μάη, μέχρι δηλαδή την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Που είναι η τελευταία επίσκεψη για το κοινό, Κυριακή πρωί στις 11.
0: Να αναφέρουμε και τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση.
1: Βέβαια. Έτσι λοιπόν έχουμε το Δημοτικό Σχολείο της
0: Ναι. Την έχουμε χάσει τη Σταυρούλα τη Μαστρογιάννη. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιχειρήσουμε ξανά.

0: Έχουμε τη Σταυρούλα Μαστρογιάννη.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, βέβαια, σε έχουμε.
1: Ωραία,
0: και λέγαμε
1: ωραία.
0: Για τα σχολεία, λοιπόν, πριν πέσει η γραμμή.
1: Ναι.
0: Για τα οποία συμμετέχουν στη δράση. Ναι.
1: Ακριβώς. Τα σχολεία, λοιπόν, είναι το δεύτερο Γεωργιάδη Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, το νηπιαγωγείο, το πρώτο νηπιαγωγείο της Αγριάς, τα Δημοτικά Σχολεία Άνω και Κάτω Λεχωνίων, το Δημοτικό Σχολείο Μιλεών, το 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας στο Αλιβέρι. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία με τάξη αμυγός παιδιών Ρωμά. Mm-hmm. Το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων και το γυμνάσιο, το Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου, που έχει κάνει ηχοϊστορίες πάνω την ίδια ιδέα με τις παλιές φωτογραφίες. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη ηλικιακή γκάμα που έχει προσεγγίσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούμε να δούμε πως μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να γίνει από όλα τα παιδιά αποδεχτή, μπορεί να γίνει ένα δημιουργικό πρόγραμμα που να οδηγήσει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα σε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε πως η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως μας ενδιαφέρει ότι είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ναι, είναι πολιτισμός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η πρόταση αυτή έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού και έγινε δεκτή και νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν αποζημιώσει μικρούς και μεγάλους και το Πορφυρογένειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγριάς για ακόμα μία φορά είναι πρωτοπόρος σε τέτοια πράγματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους της περιοχής, όχι μόνο σαν φιλοξενία, σαν διοργάνωση, αλλά και σαν μία πρόταση για κάτι διαφορετικό, για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την τέχνη μέσα από έναν διαφορετικό δρόμο. Το κουκλοπαίδιο, το εργαστήρι του προσπαθεί μέσα από το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών, με κάθε τρόπο να κάνει προτάσεις κάθε φορά διαφορετικές. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη και προσωπικά η χαρά μου, αλλά και το ότι το Πορφυρογένειο Ίδρυμα στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Πολύ ωραίες οι δράσεις, πολύ ωραίες οι προσπάθειες φυσικά και με ευχάριστες εκπλήξεις.
1: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της φετινής χρονιάς. Είχαμε το μικρό σινεμά, τέλειωσε το προηγούμενο Σάββατο με μία ακόμα πολυβραβευμένη ταινία animation σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, που φέτος μας τίμησε με αυτή τη συνεργασία με σπουδαίες ταινίες για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν θα ξαναβρεθούμε στην κινηματογραφική αίθουσα του Πορφυρογένειου με το καλό από τον Οκτώβρη, με το 4ο φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και εφήβους, και λίγο νωρίτερα ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αυτή τη φορά το Πλανόδιο Κουκλοθέατρο, έχει ήδη ξεκινήσει τις περιπλανήσεις του στα γύρω χωριά. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ήδη έχουμε συνεργαστεί με τα χωριά του Ανατολικού Πηλίου, δηλαδή απομακρυσμένα σχολεία που δεν είναι εύκολο να έχουν πρόσβαση και σε πράγματα όπως το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών ή σε δράσεις πολιτισμού. Έτσι λοιπόν το κάλεσμα αφορά αυτά τα σχολεία και θα επεκταθεί και μέσα στο καλοκαίρι σε πλατείες χωριών. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί το κουκλοπαίδιο θα περιπλανιέται φέτος το καλοκαίρι.
0: Αχ, τι ωραία έκπληξη, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και καλοκαιρινά, έτσι.
1: Ναι, αν και η μεγάλη έτσι, ευκαιρία για να τα πούμε όλοι μαζί με τα παιδιά που θα έχουν δουλέψει το πρόγραμμα και με όσους φυσικά θέλουν να ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά με λίγο διαφορετικό τρόπο, θα είναι μια γιορτή όπου όλα αυτά τα έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε μια γιορτή κούκλας αρχές Σεπτέμβρη. 13 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο, μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Σταυρούλα Μαστρογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την
1: Η έκθεση είναι μέχρι την Κυριακή.
0: Μέχρι την Κυριακή.
1: Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε τη δουλειά των παιδιών. Πραγματικά.
0: Ισχύει το ωράριο από τις 11 έως τη 1.
1: 11 με 1 την Κυριακή και σήμερα το απόγευμα 6.30 με 8.30.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

Μιλώντας όμως για εκθέσεις, αγαπητοί φίλοι, πάμε να σας πούμε πως ανάμεσα στην τεχνολογία, τη φαντασία και την ανθρώπινη εμπειρία κινείται η νέα ατομική έκθεση του digital artist Ιωάννη Σιέμου. Έχει τίτλο Digital Realities και θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Τικίρικο εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο. Είναι μια έκθεση που επιχειρεί να ανοίξει ένα διάλογο γύρω από τα όρια του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου, παρουσιάζοντας έργα ψηφιακής τέχνης που συνδυάζουν μινιμαλιστικές συνθέσεις, γεωμετρικές δομές, καθαρές γραμμές και ονειρικούς συμβολισμούς. Η φιλοξενία της έκθεσης στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο χρόνος συνδέεται διαχρονικά με τη μεταφυσική διάσταση της τέχνης αλλά και τη σύγχρονη εικαστική αναζήτηση, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον σημείο συνάντησης ανάμεσα στη σύγχρονη ψηφιακή εικόνα και τη διαχρονική καλλιτεχνική σκέψη. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Τρίτη 2 έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ενώ τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, ενώ απογευματινό ωράριο θα υπάρχει Τρίτη και Πέμπτη, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Ο Ιωάννης Σιέμος δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής τέχνης με έργα που ισορροπούν ανάμεσα στον μινιμαλισμό, τα φυσική ατμόσφαιρα αλλά και τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα, δημιουργώντας εικαστικά περιβάλλοντα που λειτουργούν ως χώροι στοχασμού και εσωτερικής περιπλάνησης. Εμείς θα σας έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκθεση αυτή στην αυριανή εκπομπή.

0: Να ακούσουμε μετά αυτό το ωραίο τραγούδι που έχει διαλέξει η Μαρία Δημητρίου, αγαπητή φίλη, και να πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας, Μαγνησίας Ίωνες, γιατί αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα στη στέγη της Εστίας θα έχουμε εκδηλώσεις με τον τίτλο, επαιτειακή εκδήλωση με τίτλο «Πήραν την πόλη, πήραν την». Έτσι δεν είναι, Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου?
1: Ακριβώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Ήθελα λοιπόν να ενημερώσω το κοινό ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία επαιτειακή εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στην πόλη, η πόλη στο τραγούδι του λαού μας, με τίτλο «Πήραν την πόλη, πήραν την». Είναι μια εκδήλωση που είναι στο πλαίσιο του θεσμού μας, του ετήσιου θεσμού μας, Μνήμη Βυζαντίου, φέτος για το 2026. Και όπως είπατε, θα γίνει απόγευμα, Παρασκευή αύριο, 7 η ώρα, στη στέγη της Εστίας Ίωνες πλέον. Εκεί λειτουργούμε, στην καινούργια μας στέγη, Χριστουλούλη 64, ακριβώς απέναντι.
0: Έχει διαμορφώσει τόσο ωραία.
1: Το χώρο, ναι. Ναι. Χριστουλούλη είναι απέναντι ακριβώς από την από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία. Ναι. Εκεί. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας το φιλόλογο, συγγραφέα, λογοτέχνη, τραγουδοποιό και πολλές άλλες ιδιότητες, ερευνητή του λαϊκού πολιτισμού, τον κύριο Θωμά Κοροβίνη, τον αγαπητό κύριο Κοροβίνη. Έτσι. Είναι αγαπητός πολύ στο κοινό και ιδιαίτερα και στο Βόλο, γιατί διατηρεί ένα κτήμα, τέλος πάντων, στα Λεχόνια, όπου γίνονται πολύ ωραίες φιλολογικές συναντήσεις. Θα τον έχουμε λοιπόν κοντά μας, αλλά θα έχουμε όμως μαζί μας και το εφηβικό τμήμα της Εστίας μας, μέλη από το εφηβικό τμήμα. Να πω τα ονόματα: είναι η Ευθυμία Αντωνιάδη, η Ιωάννα Ιτούδη, η Ευγενία Κοπάνου, η Μαριαλένα Μπαρμπαργύρη και ο Ραφαήλ Οικονόμου. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα αναγνώσουν θρήνους και κείμενα για την άλωση, ενώ παράλληλα θα έχουμε πολύ ωραία εικόνα και ηχητικό απόσπασμα. Και επίσης θα έχουμε και μουσική συμμετοχή της χοροδίας της Εστίας Ίωνες με διευθύνουσα την κυρία Μαρία Λαγού, και στο φλάουτο την Ευθυμία Αντωνιάδη και στο αρμόνιο την Αργυρό Κοπάνου, οι οποίες θα μας ταξιδέψουν με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδηλωσούλα που την έτσι με μεράκι την ετοίμασαν τα μέλη. Είναι σχετική με το τραγούδι και τους παλιούς θρήνους που σώθηκαν μέσα από τη λαϊκή μας παράδοση, τα δημοτικά τραγούδια, τα μυρολόγια, μέσα από τα χειρόγραφα των μεταβυζαντινών χρόνων. Εμείς έχουμε κλέψει έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα για να τονίσουμε αυτό το κομμάτι. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι θρήνοι μοιάζουν με ένα, κάπως να το πούμε, σαν ένα μυρολόι του λαού που χάνει την πόλη, που τη θεωρεί, καταλαβαίνετε, μάνα, μνήμη, πίστη, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λαό. Αυτή η άλωση δηλαδή έχει σημαδέψει την ψυχή του λαού μας. Έτσι. Και όχι από τότε που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια ή τα αποσπάσματα, τέλος πάντων τα έμετρα, αλλά μέχρι σήμερα. Ακόμα και μέχρι σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ποίηματα τα οποία γράφονται για την άλωση της πόλης.
0: Γιατί μέσα από
1: και
0: τα
1: με
0: δημοτικά...
1: την υπόσχεση ότι η Ρωμιοσύνη μπορεί να ματώνει, αλλά δεν σβήνει.
0: Και μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, έτσι αυτός ο θρήνος γίνεται υπόσχεση συνέχειας.
1: Γίνεται υπόσχεση, ναι.
0: Πολύ ωραία, ακριβώς, τα λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε το κοινό, σας περιμένουμε να σας έχουμε κοντά μας, να σας υποδεχτούμε εκεί. Και πιστεύουμε ότι έτσι θα συγκινήσουν και τα παιδιά ιδιαίτερα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Να πηγαίνουν όλα αυτά στη νεότερη γενιά, να μπορεί να διατηρήσει τις μνήμες, για την παράδοσή μας ζωντανή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Τέλεια. Αύριο Παρασκευή λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, στη στέγη της Εστίας Ίωνες, Χριστουλούλη 64, απέναντι από τον Ιερό Νεό της Ευαγγελιστρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία. Και θα τα πούμε εν καιρό, γιατί έχουμε και άλλες εκδηλώσεις.
0: Εννοείται, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια στη μέρα σας. Γεια και χαρά σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν ώψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν ώψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή Μ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύση στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 300 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και τη υλοποίηση του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δεύτερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση, μάλιστα, έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα, έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον

0: το Κλοπής. Να πούμε πως η Άλεξ Έλλη Ξύλο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρυθματοκλοπή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφαλείας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
2: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και όπως είπε θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα

0: αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν τις διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόθυρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδεία για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε ισοφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει η νέα γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει να πούμε περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία βεβαίως και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023 ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες έτσι γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο βεβαίως επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες της Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων αγροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφίξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους το αργότερο, όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι Μάλιστα. φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κοινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάπτυξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κοινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κοινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε, ωστόσο ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό, της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα, και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με τη νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως έτσι δηλώσει στην Ερτεγία, μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές, ναι, που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικα απορρίμματα, και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που ήδη οι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επιτίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επένδυει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έλος. με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες. Mm-hmm. Ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κ. Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, mm-hmm. καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάκρου, της Ομίνθου και της Κηδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά, είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη mm-hmm. του περιβάλλοντο χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης. Μάλιστα. Και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε και ένα χρόνο πριν. Ναι. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσός είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπιεση της επερθυνής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπου στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογοναθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σώτηρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άρειο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση. και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότου πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανάκης λίγο νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχω κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή

0: εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
1: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι οι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκή αναλύση του Πασόκ, λένε από το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
0: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς. Το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δίθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο, μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
1: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρα από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες. Πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν, αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκλείονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα, και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική, αλλά και τα πυρά του προς τον

0: κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το Πασόκ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το Πασόκ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα επειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
2: Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
1: Και από το Πασόκ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από τον νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος. Σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
4: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
5: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
6: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
5: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
6: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
5: Προφανώς,
6: δηλαδή,
5: προφανώς. Και έχει,
6: τον κεντρό
5: έχει
6: κόμμα δεν αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
5: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην Ευαγγελή Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
7: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
8: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
7: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, mm-hmm. ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
9: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Mm-hmm. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρία πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και ύστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών είτε στελεχών είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
9: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνι νυχτρά. Mm-hmm. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές Γρηγόρη διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κυρίου Τσίπρα δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
1: Και να κλείσω αυτή την Ευγενία, ναι.
10: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
10: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός την όρο στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραση και χειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή.
1: Μάλιστα.
12: Την ίδια ώρα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης των ιρανικών κρατικών μέσων ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση, εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στον δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σφυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
14: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με εοχική ασφάλιση, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 8, κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. Έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ.
15: Θα πέσει ακριβώς, ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε.
16: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
17: Αυτά από πότε?
16: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χίλιας. Και εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
15: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
16: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κυρία Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
15: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής. Για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε. Όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι, Δήμητρα, κυρία Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
16: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24 ώρες ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Του ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειες.
17: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
8: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
17: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή ανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν, όμως πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
18: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
20: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνόδους ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των εργατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κυρία, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη.
21: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό Νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολα, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
23: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σχαλαζοπτό, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν. Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν. Πες μας.
24: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος. Συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει το ενδεχόμενο καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστια Μαύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 20 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί όπου σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
2: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκοος Ελβετίας σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα εδώ μαζί με τον Κωστή Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Σε μάθα, Κωστή. Δεύτερη φορά μαζί. Ωραία παρέα είσαι κι εσύ, όπως όλα τα παιδιά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούτε φυσικά από τις κατατόπου συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου στα FM σε διάφορες συχνότητες, καθώς επίσης και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Η Φωνή της Ελλάδας βρίσκεται και στην ψηφιακή τηλεόραση, η ένδειξη, καθώς επίσης και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Η Φωνή της Ελλάδας βρίσκεται και στην ψηφιακή τηλεόραση, η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Να συνεχίσουμε, ξεκινήσαμε

άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση του Σταυρωτού, αλλιώς καβοντορίτικος σκοπός, από την Νότια Εύβοια, με τον κόρο είναι αυτή η εκτέλεση, τον Βασίλη Βασιλάρη, στην Ταραμπούκα, και νομίζω ο Κώστας Πίτσος, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε εδώ, το συνόδευσε. Θα με βοηθήσει λίγο στα comments ο φίλος ηχολήπτης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο Κώστας Πίτσος που το συνόδευσε. Ναι, δίκιο είχα. Λοιπόν, σε αυτό το σκοπό, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και να συνεχίσουμε να πάμε στα δίστιχα της θάλασσας, μιας που το καλοκαίρι έφτασε για τα καλά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα πρώτα σας μπάνια, όσοι δεν έχετε ήδη δηλαδή ξεκινήσει. Κάποτε κάνανε τα πρώτα τους μπάνια της αναλήψεως, που είναι την Πέμπτη, μια εβδομάδα πριν από του Αγίου Πνεύματος, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, ήταν της Αναλήψεως, ήταν και η μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, και επικεντρωθήκαμε πιο πολύ σε αυτό το όνομα, τα δύο αυτά ονόματα. Θα είμαστε όμως εδώ τη Δευτέρα, ζωντανά, για μια ακόμη φορά, για μια ακόμα γιορτή, για να γιορτάσουμε μαζί του Αγίου Πνεύματος και να δούμε πώς, μέσα από τη λαογραφία μας, πώς γιόρταζαν την Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, στο πώς γιόρταζε ο παραδοσιακός άνθρωπος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα δίστιχα της θάλασσας.

Η θάλασσα είναι μάνα μου, το κύμα είναι αδερφή μου και τα ψαράκια του γυαλιού η αγαπητική μου. Μέσα αυτούς τους στίχους νομίζω συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία του ελληνικού ανθρώπου, ο οποίος δεν πά να χτυπιέται από παντού. Με το που μπαίνει μέσα στη θάλασσα αισθάνεται ένα με τους προγόνους του, ένα με τη μάνα του, ένα με την αδερφή του, και φυσικά τα ψαράκια λέει του γυαλιού η αγαπητική μου, ένα τραγούδι ερωτικό φυσικά, ένα τραγούδι ερωτικό για τη θάλασσα που πολλές φορές δεν ενώνει μόνο αλλά και χωρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, και ιδίως τον παραδοσιακό άνθρωπο που δεν είχε τη δυνατότητα πολύ εύκολα να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο, από ιδίως τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε απομακρυσμένα νησιά που ήταν ξεχασμένοι από το Θεό. Τώρα ακόμα και αυτά τα μικρά νησάκια έχουν αρχίσει να κατακλείζονται από τον τουρισμό και χάνουν βέβαια από την άλλη πλευρά το γραφικό τους χαρακτήρα και την πραγματική και την παράδοσή μας, τη χάνουμε σιγά σιγά. Προσπαθούμε εδώ καθημερινά λίγο να λέμε μερικά πράγματα, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι κάποιες φορές αισθάνομαι ότι κάνουμε κάποιο έργο, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι απλά μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Έτσι αισθάνομαι ορισμένες φορές, δυστυχώς, σαν να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αλλάξουμε την καταστροφική ροή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσω της ανάπτυξης. Θα δείξει. Ευελπιστώ ο καθένας να μπορεί να κάνει αλλαγές στον αδερφό, στον εαυτό του, για να μπορεί να κάνει αλλαγές και στην κοινωνία. Πάμε σε ένα αγαπημένο νησί, την Ικαριά. Και με Φουρτούνα.

Η αρχαγγελίτισσα από τη Ρόδο και μια ροδίτικη σούστα ως γύρισμα, τραγούδησε η Μαρία Θεοφανίδου, εκτέλεσε η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου Θρία, εξαιρετικοί οργανοπαίχτες, από ένα CD διπλό με τίτλο «Χθες και σήμερα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας. Πάμε στη Μακεδονία. Γιώργος Μπαγιώκης, Κυριάκος Κοστούλας, Χρήστος Ζώτος, Βασίλης Κατράκος, Κώστας Πίτσος, Αντώνης Πελεκάνης και Φώτης Τσιλιπάνος σε αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Με τον Νίκο Σκαφίδα, ο συρτός πολίτικος που ακούσαμε. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίμι. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και το Κωστή. Ευχαριστώ για τη ρύθμιση του ήχου, Κωστής Γεωργακόπουλος. Η Μαρία Κουτσμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της μουσικής και την παραγωγή. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογών ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
14: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στον ήχο ο Παναγιώτης Καλός.
15: Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες erteco.gr, θα μας βρείτε και θα μας ακούτε. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα μάτια περιγράφονται με μοναδικούς τρόπους στα τραγούδια. Ταξίδι στον χρόνο θα πάμε για να ακούσουμε στο σημερινό ξεφύλισμα του πεντάγραμμου τραγούδια που γραφτήκανε για τα μάτια. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για τραγούδια που είναι μεταφορικές αφηγήσεις των ανθρώπινων συναισθημάτων. Καλή σας ακρόαση.

και Αθηναίο μας θύμισαν το βάλς του Μίμη Κατριβάνου που γράφτηκε το 1945 «Δυο πράσινα μάτια». Ο Σταύρος Ξαρχάκος σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου έγραψε «Τα μάτια μπλε». Από το γιαννιώτικο τρίο «Λος Αμίκος» θα το ακούσουμε τώρα.

Ο Μιχάλης Σουγιούλ σε στίχους και μουσική δική του έγραψε «Τα μάτια μου όμορφα». Ο Σταύρος Παρούσης μας το θυμίζει.

Από την Κρίσταλ θα ακούσουμε το τραγούδι του Αλέκου Γεωργιάδη σε στίχους του Κώστα Μάνεση «Πώς τα μάτια είναι σαν γαλάζια ακρογιάλια». Μάτια γαλάζια ακρογιάλια. Με την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ηχογράφηση του 1963, την ορχήστρα διευθύνει ο συνθέτης.

Ακόμη ένα τραγούδι με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Ο Λυκούργος Μαρκαίας είχε γράψει και τους στίχους αυτό το τραγούδι και διευθύνει και την ορχήστρα. Το τρίο Καντσόνε μας τραγουδά «Ποια μάτια σε κοιτάζουνε».

θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Η Χάρης Αλεξίου και ο Πορτοκάλογλου μας τραγουδάνε το τραγούδι σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου «Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε».

κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πόνο. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο,

Σήμερα ο Γιάννης Κατσινάρης κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο με τραγούδια που γραφτήκανε για τα μάτια.

Η Νάντια Κωνσταντοπούλου μας θύμισε ένα από τα πολλά τραγούδια του Ατίκ. «Είδα μάτια πολλά». Ο Τάκης Μωράκης διεύθυνε την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τα τραγούδια αυτά με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας είναι από το προσωπικό μου αρχείο, όπως και το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ντόνι Βαβάτσικο, «Τι μου θυμίζουνε τα μάτια σου», είναι ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη και την ορχήστρα διευθύνει ο Αλέκος Γεωργιάδης.

Σημερινός ήχος, σημερινή σύνθεση, σημερινή στίχη. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε στίχους Ισαάκ Σούση έγραψε το τραγούδι «Μάτια δίχως λογική».

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Ο Γιώργος Μουζάκης με καινούρια ενορχήστρωση μας θυμίζει το τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ σε στίχους Αλέκου Σακελάριου «Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί». Ο Σώτος Παναγόπουλος του τραγουδά και είναι ηχογραφημένο λίγο πριν φύγει για πάντα.

Ο Φίλιππος Νικολάου σε στίχος δική του μας τραγουδά μια σύνθεση του Αλέξη Παπαδημητρίου «Για τα μάτια σου μόνο».

Σήμερα ξεφυλίσαμε το πεντάγραμμο και θυμηθήκαμε τραγούδια που γράφτηκαν για τα μάτια. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Κατσινάρης έγραψε και διάλεξε και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Καλός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Βισπάν, θα λέμε εδώ, Δευτέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Εξαρτάται ποιος θα κερδίσει, αν κερδίσει ο Ρασνάτοβιτς ή όχι, θα φανεί.
1: Γεια και χαρά, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορία. Γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά τη Χεσμπόλα παρά την κατάπαυση Σιβηρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
8: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Everything Burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026. Άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρες ραδιοφωνικές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη, που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική άποψη από εκεί που είστε, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, σήμερα 5η 28 του Μάη, δεν βλέπω να εορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Και τέλος, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει, θεωρούμε, πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη, στο σκύλο μου. Γι' αυτό μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, ε? Θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω? Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι, δεν έχει άλλο. Να το, έχει κι άλλο. And I need, and I love Animal. Εννοείται, τα αγαπάμε τα ζωάκια μας. Καλά, ειδικά τη δική μου τη σκυλίτσα, παρότι είναι λίγο ένα ωραίο γλυκό βασανάκι, τη λατρεύω. Ώρες-ώρες, λέει, στα viral του διαδικτύου, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά συμβαίνουν επειδή άνοιξα μία φορά την ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Διότι αν κάνεις ένα σκρολάρισμα γενικότερα με την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτό σκέφτεσαι. Δοκίμασα, λέει, το μαγιό μου για φέτος και εύχομαι το καλοκαίρι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Σωστό κι αυτό. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχεις πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια, σου λέει, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο.

Είχα παίξει κάποια στιγμή, οπότε αν θες πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και η Megadeth, ορίστε, για σένα ρε, εσύ, Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της E3. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Νατάσα, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δεις, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι. Γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του, τον Τόμ Φόκερντι, ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, του Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, A Put a Spell on You. Αργότερα ήρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το άλμπουμ του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με δελτίο ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5η, 28 του Μάη και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μία πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα 28 του Μάη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μία υπαίθρια γαστρονομική σκηνή, γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80s. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι πειρασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπάς στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, γιατί και εγώ έκανα φράντζα, έκανα και εγώ το Stevie Cut, το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ρένα Κάρε με το τραγούδι Flash Dance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flash Dance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι του στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night, λίγο έτσι μία βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες, ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι, άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη, μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι, αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι, και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομείς, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε. Δηλαδή, ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

από τα πιο όμορφα έτσι ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για 3 εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ 5η, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή 29 του Μάη έως και στις 19 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα μάλλον θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιο. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Mi 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει λίγο το talk of the town, το Mi 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1998, στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, 2 βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκό πικρινίκι. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η 5η είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί...

όμως είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3, Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ιόνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά, με τέτοιο καιρό, ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πιτσιρίκα, φοιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Νταμιάνο. Μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Μάνεσκιν, Νάιλ Ρότζερς και Τάιλα σε ένα υπέροχο τραγούδι, Talk to Me, ενώ έρχεται και ο Ντέιβιτ Γκέτα στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή, σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Είπαμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιαννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατο εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή και αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Kylie Minogue.

Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε 28 του Μάη του 1968, σβήνει τα 58 κεράκια σήμερα, γεννήθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία ως ηθοποιός. Έγινε δημοφιλής μάλιστα από την τηλεοπτική σειρά Neighbours το 1987, τη δεκαετία των 80's. Γνώρισε επιτυχία με το τραγούδι Locomotion. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα μα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Εμείς της ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, τύχη και χαρά. Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκείνη ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το άσουν μπισολάκι, ας πούμε, άστο πιστολάκι που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue κοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια, γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donnie Hale, Annie Potts, Bonnie Hutt, Eric Hudson, Conan O'Brien και πολλούς άλλους. Ενώ ο Bad Bunny συνεχίζει και την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ολοκληρώνεται τώρα τον Ιούλιο, στα επόμενα κινηματογραφικά. Τα γραφικά σχέδια του Bad Bunny περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα Puerto Rico, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η 18 Ιουνίου. Toy Story 5, πολύ αγαπημένο. Θα μείνω λίγο στα κινηματογραφικά και θα πάω στον μάστερ των σκηνοθετών, στον Steven Spielberg, ο οποίος κυκλοφορεί την καλύτερη του ταινία για τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τους κριτικούς. Αναφέρομαι στο Disclosure Day, το οποίο, λέει, είναι εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Ο Steven Spielberg, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφήβρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα σαγόνια του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Hollywood, λέει, υποκλίνεται. Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, για τη νέα αυτή πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα φαινομενικό αριστούργημα. Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, το φιλμ πραγματεύεται θεωρίες συνωμοσίας και παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και χαρακτηρίζεται η μέχρι τώρα, φαντάσου, καλύτερη δουλειά αυτού του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και πολλές δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία, αν θυμάστε, το E.T. E.T. Go Home, στενές επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Steven Spielberg και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική, αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο το τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου, φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Steven Spielberg. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμι, σπανικό για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30, ναι, 078, σωστά, 2-2-8.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη. Και ως γνωστόν, κάθε έτσι, Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backrooms σε σπάει στη δεκαετία του 1990. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος. Ένα λόκοτο, σου λέει, παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική, δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών, με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, σου λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, ο Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για έναν τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουνε. Και τέλος έχουμε

και μια μαύρη κωμωδία. Οι Christophers είναι μια μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christophers, αλλά με συγκινεί και το Backrooms, έτσι με ξητάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers. Το άλμπουμ τους Stadium Arcadium, το ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Κοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε. Αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue διότι είχε γενέθλια σήμερα, η γενέθλια σήμερα και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι. Αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα. Σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10, στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτήριο, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή, αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση το Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της έθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορισής σκέψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιαννίτσων, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς

0: που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδους σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπέρ αρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ιαν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Cambridge, από όπου αποφύτησε το 1806. Ο Πάτρικ Μπροντέ, ένας αυστηρός άνθρωπος, όντας ήδη εφημέριος, έγραφε ποίηματα τα οποία δημοσίευε στον τοπικό τύπο και είχε δημοσιεύσει το 1815 και μία ευαγγελική ιστορία με τίτλο «Αγρικία στο δάσος», ενώ το 1818 μία νουβέλα με τίτλο «Η υπηρέτρια» του Κίλανρεϊ. Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουορθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Αν στο σχολείο του Κόουνμπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια και κατά ψέματα αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολεία άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει και αυτή. Και έτσι η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829 οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχα φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι: ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κατοίκον μόρφωση, διδάχτηκε και μουσική και ζωγραφική.

εκεί και σε εκείνη την ηλικία στάλθηκε για 2 χρόνια εσωτερική στο σχολείο Roehead, στο οποίο δίδασκε η μεγαλύτερη αδελφή της, η Σάρλοτ. Σε ηλικία 19 χρόνων αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά ως γκουβερνάντα. Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γκουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότατου Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανα διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονο συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στο χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια, στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές. Και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του 1845 η Σαρλότ ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός η Αν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι το 1846 τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλις και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλις Μπέλ και η Αν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Αν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Αν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Αν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey,
εμπνευσμένο από τις εμπειρίες της ως γουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών. Στο βιβλίο, η Άγνες Γκρέι, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας Bloomfield. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέρος της Agnes Grey βασίζεται αρκετά πιστά στην σχετικά βραχύβια θητεία της Αν ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Ingham στο Blake Hall στο δυτικό Yorkshire, όπου πέρασε πραγματικά δύσκολες μέρες αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των δύο κακομαθημένων μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, 7 και 5 χρόνων αντιστοίχως. Η δεύτερη θητεία της ηρωίδας, στην έπαυλη Χόρτον και στην οικογένεια Μάρε, υπήρξε ευτυχέστερη, εμπνευσμένη από τα χρόνια που η ίδια η Άν Μπροντέ προσλήφθηκε από τους Ρόμπινσον. Εκεί πρωτόγραψε ποίηση, γνώρισε καλύτερα την ενορία και τον κόσμο, συνδέθηκε με τις μαθήτριές της που την αναζητούσαν και μετά τη θητεία της. Μια μικρή παύση, φίλες και φίλοι, για μουσική, ήρθε η ώρα για το «My Thing is My Own».

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνει, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusion. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της. Σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία. Και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της, με τον τίτλο «Η ένικος του Wildfell Hall» τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέιχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfell Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ερωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της, τη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι. Άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε? Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη βικτοριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η άνοιξη των λαών. Το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, ένα κίνημα που απαιτούσε πλέον δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελευθερία του τύπου, κατάργηση της φεουδαρχίας και εθνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κείμενο που θα τολμούσε να ταράξει τα νερά έπρεπε να καεί μερικούς αιώνες νωρίτερα μαζί με τον συγγραφέα. Το
Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε χυδαίο, άξεστο και κτηνώδες. Όπως μας πληροφορεί στο εξαιρετικό της επίμετρο η μεταφράστριά του Σοφία Αυγερινού. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, σαν τη μοιραία μελωδία των σιρήνων, η τελειότητα του μυθιστορήματος το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Προσέξτε αντίληψη, Παρουσιάζοντας με ρεαλισμό και λεπτομέρεια τις καταστρεπτικές για το γάμο και την οικογένεια συνέπειες των παθών και των εσφαλμένων αντιλήψεων, αλλά και αντιπαραθέτοντάς τους μια νεαρή ηρωίδα που τολμά να εγκαταλείψει μαζί με το παιδί της τη συζυγική εστία και να συντηρηθεί με τα δικά της μέσα, η Αν Μπροντέ φαίνεται πως κατάφερε τέτοιο πλήγμα στα βικτοριανά ήθη, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί, φίλες και φίλοι, ακατάλληλο ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην κάνω λάθη, είναι Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Ιαν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι. Ιαν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ούκλιγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου. Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει υποπτό. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το προκτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορισής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών που έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο καιρός, γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το Μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκότητα από το Winterthur, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό το τραγούδι το άκουσα χθες σε μια ξένη σειρά που βλέπω που ξεκίνησα και παίζει Μισελ Φάιβερ και το τραγουδούσε σε ένα μπαρ μέσα. Πρώτον, Μισελ Φάιβερ παραμένει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και δεύτερον έχει και πάρα πολύ καλή φωνή και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη, 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσασταν για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη. Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας και έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για ένα-δύο ώρες θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική. Ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε μουσική παραγγελιά, Βαγγέλη. Θέλω να ψάξεις 9 Inch Nails, As Alive As You Need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΟΜΑΝ να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του, έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-15 ευρώ ας φάω κρέας. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που δίνουν οι υπεύθυνοι εκεί στην Ιταλία. Και δεύτερον, στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πάρα πολύ, έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστών. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει ενσωματωθεί στην Ιταλία πλέον και δεν έχουν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες που είχαν οι Ιταλοί. Και έτσι εξηγείται η στροφή του κόσμου προς τα μπέργκερ. Και για να κλείσουμε και το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα

δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτης κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την ξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στο Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτης είχε γίνει για μικρά κορίτσια, δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικρό ποσά, φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καλαμαριάς, συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατά εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό

λάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί, καθημερινά. Δηλαδή το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά. Όταν ένας παίχτης κρατάει την μπάλα και περπατάει, είναι βήματα. Το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών. Όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τρυπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2. Και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στον πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ισοπαίδωσε την ΑΕΚ. Δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα

κακός χαμός. Μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς μπιπ φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκερμπεργκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι, και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκερμπεργκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των

απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο χώρο επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα, από το Winterthur, μία πόλη

0: Η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue. Όποιο θες, διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ian Fleming, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond. Δεν μας τον λένε, αλλά τον έχουν βρει. Το 1943

Γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, η Ελληνίδα υψηφωνός με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας. Όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους. Και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομα της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Σας πάω στο 1934, όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα, και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση, το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης για την ιστορία. Ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020, όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρουν γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα χωράφι εκεί και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είχε βάλει και μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα που έλεγε «Ευγενική ειδοποίηση, μην μπαρκάρετε στο χωράφι». Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Πήγαν και πάρκαραν λοιπόν όλοι οι λουόμενοι μέσα στο χωράφι. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε να κάνει αγροτικές δουλειές. Δεν μπόρεσε γιατί είχε μέσα πάνω από 30 αυτοκίνητα. Και πήγε, τι έκανε για να τους τιμωρήσει, πήρε κοπριά, έλουσε

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα, είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία, σκηνοθέτης ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό μπρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο τα ΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία, λέμε έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ιμαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο εργοντήσιόν σας, στα σπίτια σας. Γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα εργοντήσιόν είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο εργοντήσιόν σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν. Θα κλείσω με την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην Εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα Μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάου το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο. Δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους, είχε μια απώλεια αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του. Και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, σε αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τελείωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Give me the sexual secrets.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.